0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα αγαπήσω το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Βέλεσανάκης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πόσο ψηλά κι αν ανεβήσα, ανθρώπε θα κατέβεις.
0: Ερωτόκριτος. Πάντα για

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ραθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ θα πω για τον Γιώργη το Ραφτάκι. Απ' του κορνάρου τη γενιά πρέπει είναι και του λέω. Ο ντεγρικό τσιρίμες του σαν το κοπέλι.

0: Είμαστε κριτικοί και στηρίζουμε την Κρήτη. Ακούμε ερωτό.
1: Έλα τη λεμονιά μου, ο άντρας που είναι φρόνιμος.

ο άντρας που είναι φρόνιμος σε χέντρια και χάρη. Έχει άντρια και χάρη. Αυτός στενάνε απάρθινα, αυτός στενάνε απάρθινα ψηλούδα.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκλητο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκλητος 87,9. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Θεοτόκριτος.
1: Εγώ είμαι γιος του φεγγαριού, συνήχνας ταξιδιάρης.
0: 87,9.

0: Ερωτόχρητος.
1: Στο νου μου τα αναβόλεμα, στις σκέψεις μου το τράφω, στου λογισμού το πέρασμα, τη συντροφιά σου θα έχω.

0: Ιεροτόκητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αναστενάζω τρέπει, τραντάζεται το χώμα. Έλα, τραντάζεται το χώμα. Αφού η καρδιά μου σ' αγαπάει, ήταν να πει το στόμα.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αρχωτώ επαρχία μου και από κορώνα μου.
0: Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σγουρό βασιλικάκι μου, έτια που στέκεις στά σου, έτια που στέκεις στά σου.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αν είναι η αγάπη έγκλημα, το ομολογώ με πόνο, πως το καμακίνα αφορμή τα δυο τζιμάθια μόνο.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Χειμώνα έχω από χαρές, μα με νεκρές ελπίδες. Θα αγωνιστώ και θα σωθώ από τις καταιγίδες.

0: έλασε.
1: 87,9.
0: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πες μου το εσύ πως μ' αγαπάς και εγώ θα βρω τον τρόπο να την αδειάσω την καρδιά και να σου κάνω τότε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Καλώς την καπετάνισα. Καλώς την καπετάνισα. Καλώς την καπετάνισα. Πού την έλενε αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σκέψη, καρδιά, ψυχή και νου στην Κρήτη αφιερώνω. Στο χώμα διαγεννήθηκα, γι' αυτό και καμαρώνω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Σημέρας είσαι σκέψη μου, το βράδυ όνειρο μου και κάθε γλυκό χαραυγή πόνο.

0: ως καημός και την περάσεις φως μου.
1: Ερωτόκριτος.

Πίνω κρασί τσιμοναξάς και γεύομαι τσιπίκρες. Λέω για τους μικρούς της γης και στις στερνές ελπίδες και λέω το τραγούδι μου «Καλός να γίνει ο κόσμος».

σου καρδιά μου ξεχυλεί. Γεια σου καρδιά μου ξεχυλεί, καρδιά μου σου ρωράμε.

0: τώρα μαχαίρια.
1: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ερωτόκριτος.
5: Θέμους γουρό βασιλικό κάμετι στην αυλή μου, να βάνω κάθε ταχυνή ένα γκλαδί στα αυτή μου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πονώ και πονώ δεκρικό, γιατί πονώ για σένα, γιατί πονώ για σένα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μαράζει το έχω να σε ειδώ, χαρούμενη μια μέρα, χαρούμενη μια μέρα.
0: 87,9.

0: ξεχνάς.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης. Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
5: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Πρωτόκριτος.
1: Δε με πειράζει κυπουρός μιας βιόλας πως δε θάμε. Πόνο θα νιώσω για να ειδώ ένα τζιφίλο χάμε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ο Πρωθυπουργός εγγενίασε το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες και έκανε διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ, έφτασαν οι αστυνομικές αρχές. Πάνω από 80.000 ευρώ είχαν καταφέρει να αποκομίσουν τα μέλη της. Συναγερμό σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Εύβοια, όταν 26χρονη γυναίκα από την Πολωνία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δύσβατο σημείο στη Δημοτική Ενότητα Κονιστρών του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς πρώην συνεργάτες της την κατηγορούν ότι οι υπογραφές που κατέθεσε στον Άριο Πάγο για την ίδρυση της Φωνής της Λογικής ήταν ψευδείς. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει πώληση πυρομαχικών ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Στην αντεπίθεση, ο σκηνοθέτης της ταινίας Νάζα κατηγορεί τα Ισραηλινά μέσα ότι αγνοούν τους θανάτους αμάχων στη Γάζα καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Επεισόδια σε διαδήλωση αγροτών στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος.
6: Την οσύνη κούπα ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
6: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
6: Έλα πως τα σφακιά το πολεμό. Το κάνω πέτος άλλη, το κάνω πέτος άλλη, το κάνω πέτος άλλη.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σε κάθε δύσκολη στιγμή στη σκέψη μου σε φέρνω, γιατί σε βδά μου δύναμη που τη μορφή σου παίρνω.

ούτε και με τα πράτη σου. Ούτε και με τα πράτη σου τα αγοράζω, ούτε πουλώ τον πόνο μιας αγάπης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-023-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
6: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
7: Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινές μπριζόλες καρέ ή λεμός 6,35 το κιλό. Αγελάδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Μερέντα παυλίδι 360 γραμμαρίων 2,55. Ζυμαρικά στέλα 500 γραμμαρίων 0,74. Μπύρα αλφα 330 ml set 4,68. Νταβ Ντουζ 720 ml 2,89. Όμο σκόνη πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες 5,78. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο 1,89. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95.
6: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-4.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
11: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Δεν προβαίνεις. Που είσαι επιτέλους, σε ψάχνουμε. Καλημέρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αρχίσαμε σήμερα με Μιχάλη Τζουγανάκη. Καλημέρα με Ρωτόκριτο. Καλημέρα με Κρήτη, χώρα μας στα Χανιά. Έτσι ξυπνάει Κρήτη. Θα σας φέρουμε το πρωινό στο κρεβάτι. Να αφήσετε καλό μπουρμπουάρ. Σήμερα γιορτάζει Εφημία. Εφημούλα. Έφημος. Η Λουτμίλα, η Μελιτίνη. Ωραία, χρόνια πολλά μου γιορτάζετε. Έχει γενέθλια, επέτειο γάμου. Κερδίσατε το λαχείο, δεν ξέρω. Πιάσατε το λαχείο. Πιάσε το λαχείο άμα κάνεις μια καλή παντριά, λέμε τώρα. Ή άμα χωρίζεις, λες βρήκα την ησυχία μου, επιτέλους. Ανάλογα, τώρα σε τι κατάσταση είναι ο καθένας.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
0: Τραγωδία στα Χανιά. Εντοπίστηκε 53χρονος απαγχωνισμένος στο σπίτι του στα Κεραμιά. Χανιά, 47χρονος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε την 73χρονη μητέρα του στην Κίσαμο. Ηράκλειο, παράσταση διαμαρτυρία σήμερα για κενά και ελλείψεις στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Στα Χανιά πήρε προθεσμία η 18χρονη μητέρα για την υπόθεση σοβαρού τραυματισμού του βρέφους που νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο. Δήμος Αρχανών Αστερουσίων, δωρεάν σήμανση και στηρώσεις κατοικιδίων για περιορισμό αδέσποτων. Χανιά, έρευνα σε σπίτι 66χρονου αποκάλυψε περίστροφα και φυσίγγια. Μόνο χθες Τρίτη εντοπίστηκαν νότια του νησιού 235 παράνομοι μετανάστες. Κλειστό και σήμερα το φαράγγι της Αμαριάς λόγω της κακοκαιρίας.
1: Ο καιρός στη Κρήτη σήμερα.
0: Βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4, άντε 5 μποφόρ. Σου βάλω λίγο ακόμα. Να πούμε για τα πρωτοβρόχια, για τις πρώτες ψυχάλες της βροχής που ήρθανε. 28-92-053-500. Καλημέρα. Πάμε με Αντώνη Μαζοκοπάκη Κουρσάρος.

Αντώνης Μαζοκοπάκης, Κουρσάρος. Νίκος Δημητρόπολη, καλημέρα Νικολή. Έχει μαζόξει, λέει ο Νίκος, από το πρωί ένα καλάθι χοχλιούς. Νίκο, μπράβο. Βάλε το τηγάνι. Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα, καλημέρα σε όλη η παρέα μας. Στον αγαπημένο ερωτόχτητο, γεια σου Άννα, χρόνια πολλά ξανά για χθες. Τα πάμε χθες, θα τα ξαναπούμε και σήμερα. Για τα γενέθλια σου. Δήμητρα, καλημέρα στη Γερμανία. Εδώ βρέχει, δεν ξέρω τι κάνει στη Γερμανία. Ζήλια σας. Στον πατέρα Βασίλειο χαρίζει. Γεια σου ρε Βασίλη. Να χαίρεσαι την κόρη και η κόρη του πατέρα. Γεια σου Ασπασία, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στο Ρέθυμνο, Ασπασία. Έτσι, φέρε κόσμο. Καλές πορείες. Παιδιά, έρχεται το φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι. Έως 30% η μείωση του κόστους ρεύματος. Θα επιδοτήσει η κυβέρνηση να βάλεις στο μπαλκόνι σου φωτοβολταϊκό. Γιατί είναι ακριβό το ρεύμα και πρέπει κάτι να κάνουμε, να βρούμε λύσεις. Παλιά τη δεκαετία του 80, που δεν είχαμε θέματα τέτοια με ρεύματα, με ακρίβειες, ήταν το τραγούδι «Τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι». Τώρα θα βάλουν το φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι, δεν θα μας βάζει. Να πιούμε ένα καφέ. Θα πετάει και η γειτόνισσα από πάνω νερά, θα μας κάνει το φωτοβολταϊκό. Χάλια, πάλι στα δικαστήρια θα τρέχουμε. Θα έρχεται και η σκόνη από την Αφρική, άντε πάλι να καθαρίζει το φωτοβολταϊκό. Θα μου κόβει και τη θέα, δεν θα βλέπω ποιος περνά, ποιος δεν περνά. Πάει το μπαλκόνι. Γιατί δεν κάνετε μία άλλη επιδότηση φωτοβολταϊκό στο κεφάλι? Γιατί μας έχουν καραφλιάσει, έχουν πέσει τα μαλλιά. Και το φωτοβολταϊκό, άμα είσαι καραφλός, βεντουζάρει πιο καλό στο κεφάλι. Τσακ. Θα έχει στην τσέπη μία μπαταρία, θα έχει το. Στην καράφλα θα έχει ένα φωτοβολταϊκό. Το καλό θα κατεβαίνει στην τσέπη, θα έχει την μπαταρία και θα φορτίζεις. Άντε. Έχουμε λύσεις. Ακούει το Υπουργείο Οικονομικών να με πάρει. Μετάθεση. Μανούσος Μανουσέλης, αυτή την ώρα καλημέρα.

0: Φίλε Μιχάλη, καλημέρα και σε σένα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Να πούμε μαντινάδες για τα πρωτοβρόχια. Ευχαριστούμε για τη φωτογραφία Δήμητρα από τη Γερμανία. Ωραία γειτονιά βλέπω. Μπράβο, μπράβο. Δεν βρέχει ακόμα, ε. Υπομονή. Ομπρέλα να πάρεις, εκτός από σακέτα.
1: Όνειρό μου και χαρά, συντροφιά στη μοναξιά. Μη μαλώνεις την αλήθεια.
0: Ζήσε μες στα παραμύθια.
1: Όνειρό μου και χαρά μου, συντροφιά στη μοναξιά.
0: Ιωάννη, Ιωάννη που ο τόπος δεν σε βάνει. Καλημέρα στα Χανιά. Σταύρο, καλημέρα στην Εύβοια. Χαμός, Χανιά πήγαμε, Εύβοια πήγαμε, Γερμανία πήγαμε, Ρέθυμνος. Τι γίνεται πρωί πρωί. Σταύρο, καλές βόλτες στην Εύβοια. Χρόνια πολλά για προχθές. Χαμό στην Ινδία, λέει, εστιατόριο πλέον χρεώνει φόρο γκαζιού. Παιδιά, έχει ανέβει το αέριο, έχουν ανέβει τα κάρβουνα, το ρεύμα. 10% λέει σε λογαριασμό προκάλεσε οργή. Φόρο γκαζιού. Πολύ καλά το κάνουν, δεν κατάλαβα. Σου μαγειρεύουμε και έχουν ανέβει τα έξοδά μας και θα τα πληρώνουμε εμείς μόνο. Να τσοντάρετε κι εσείς. Και τα κάρβουνα. Θα πας σε μια ψησταριά. Θα έρθει με το λογαριασμό. Λοιπόν, βλέπω εδώ φάγατε κάτι μπριζόλες, κάτι παϊδάκια. Κάτι μπιφτέκια, ήπιατε και κάτι μπύρες. Λοιπόν είναι 120 ευρώ και 40 ευρώ τα κάρβουνα, 160. Και σε αντικριστό, για τα ξύλα, ναι είχαμε κάτι ξύλα ελιάς για το αντικριστό που σας μαγειρέψαμε. Ναι, 50 ευρώ. Δεν θα χρεώνουμε μόνο το φαΐ, θα χρεώνουμε και τα ψιστικά πλέον. Ας μπήκε κάπνα στο μάτι του ψίστη, θα σας χρεώσουμε και τον οφθαλμίατρο. Παιδιά, ακρίβεια. Δεν ξέρω τι μας ξημερώνει αύριο μεθαύριο. Έλα με τη βροχή τα λακκουβάκια κάνουνε πάρτι. Πρέπει να θυμάσαι τις λακκούβες τώρα. Αν έχει βρέξει και έχει κάνει μία λίμνη. Τώρα η λακκούβα ήταν αριστερά ή δεξιά.

0: ευχαριστούμε. Μπράβο σας. Σε καλά, παιδιά.
1: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 8:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά, Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
15: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
14: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
15: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
14: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
16: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
14: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
16: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
14: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
17: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
19: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: όμορφη. Γεια σου Κρήτη με τα ωραία σου, με τα βουνά σου, τα φαράγια σου.
1: Για να τη ζωγραφίσω.
0: Με τους μεζέδες σου.
1: Νότες και λε...
0: Με τους ανθρώπους σου.
1: Αρχούν. Για να τσιτρά...
0: Με την παράδοσή σου όλα θα τα πούμε. Γεια σου Κωστή Κουστούλακη, έτσι έτσι πάμε. Κωστή. Καλημέρα, να πούμε ότι ακούσαμε Γιάννη Ζαχαριδάκη, Κρήτη από το βιβλίο του Αδράχτη, Λύρα Νηφόρος Σταύρος. Καλημέρα Μαρία Καλεντάκη, σε ποια ρωτάς αστερούσια, γεια σου Μαρία. Καμέλια, καλημέρα στις Μοίρες, γεια σου Μανέλη. Στέλλα Χρυσαγάκη στους Βόρους, καλημέρα. Όμορφη μέρα εύχεται σε όλο το ακροατήριο. Μαντινάδες για τα πρωτοβρόχια, ναι. Για τις ψυχάλες της βροχής που μας βρήκανε. Λούτσα μας κάνανε πρωί πρωί. Λοιπόν, 28-92-053-500. Καλημέρα με ρωτόκτο 879. Καλημέρα με κριτικόραμα 93,8 στα Χανιά. Πάμε γρήγορα να δούμε. Ήντα μάθαμε. Ήντα γίνεται στη χώρα. Κατόπιν εορτής λέει έρχονται έλεγχοι και ρυθμίσεις σε ιατρία αντιγύρανσης και μακροβιότητας. Ετοιμάζει λέει ελέγχους στο Υπουργείο Υγείας. Ναι, πάντα κατόπιν εορτής κάνουμε ελέγχους. Έπρεπε να χαθεί ζωή και μετά να κάνουμε τους ελέγχους. Εξαρθρώθηκε σπήρα στην Αττική. Παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΔΕ και εξεπατούσαν πολίτες. Με το γνωστό κόλπο, έχετε διαρροή. Βγάλετε τα λεφτά έξω από το σπίτι γιατί προκαλούν διαρροή. Βάλτε τα σημεία σακούλα, θα περάσουμε εμείς να τα πάρουμε. Και εσείς τα δίνετε και τα παίρνουνε. Τώρα τι να πω κι εγώ. Είχαν λέει κέρδος 80.000 ευρώ. Φρουτάκια σε ίντερνετ καφέ 13 συλλήψεις. Είναι, απαγορεύεται τα φρουτάκια. Α, τα φρουτάκια εννοείς που παίζουν, όχι τα φρούτα τα. Γιατί τα φρούτα κάνουν καλό στην υγεία. Αυτά τα φρουτάκια κάνουν κακό στην τσέπη. Τα άλλα αυτά τα παράνομα. Γάζωσαν ένα αυτοκίνητο στο Ζεφύρι. Είχαμε λέει διαφορές μεταξύ συγγενών, λένε οι αρχές. Τις διαφορές οι συγγενείς τις λύουν έτσι πολιτισμένα. Αστυνομικοί έπιασαν επαυτοφόρο δύο άτομα να κλέβουνε μηχανάκι στην πλατεία Καραϊσκάκη. Βρήκανε λέει δεντρίλια 3,8 μέτρα. Ψηλό ήταν το δεντρίλι. Ναι, να το πάρουμε στο NBA. Συνελήφθη 36χρονος. Ναι, ναι. Άντρας αναστήθηκε νεκρός από το Θερμαϊκό. 28 νεκρές θαλάσσιες χελώνες μέσα σε 9 μήνες στην Κέρκυρα. Απάντηση στην Κέρκυρα. Συνελήφθησαν τελικά οι δύο 17χρονοι, μάλλον δύο άτομα 17χρονοι. Δύο 17χρονοι είναι και ένας 19χρονος. Είχαν πείσει άντρα λέει να βάλει λεφτά σε σακούλα και να τα αφήσει έξω από το σπίτι του. Αυτό το πράγμα που θα σε πάρουν τηλέφωνο ότι έχεις πρόβλημα στο σπίτι με τη διαρροή και βάλε τα λεφτά σε σακούλα να τα αφήσει στο δρόμο να τα πάρουν, πώς γίνεται, πώς τα δίνετε δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Έχεις 50.000 ευρώ στο σπίτι που ψάχνω να βρω 5 ευρώ αριστερά δεξιά. Έχεις 50.000 ευρώ και σου λένε βάλτε στη σακούλα να περάσουμε να τα πάρουμε γιατί έχετε διαρροή. Και τα βάζεις στη σακούλα και πάνε και τα παίρνουνε. Δεν ξέρω, δεν. Κάτι δεν πάει καλά στη χώρα.
1: Να ήταν η αγάπη μέλη. Να σου έσταζα.
0: Δύο μαύρα που κάμισα, Μανώλης Κονταρός. Από τη νέα σειρά του Μέγκα. Ξεκίνησε, δεν ξέρω.
1: Μα η αγάπη είναι μαράζι. Στον άνθρωπο μοιράζει.

0: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920 53500. Κάνε την έκπληξή σου.
1: Καλημέρα! Α, ωραία έρευνα. Οι παντρεμένοι ή οι ελεύθεροι είναι πιο ευτυχισμένοι? Ε, η έρευνα απαντά. Οι ερευνητές μελέτησαν λέει σχεδόν 5.000 ενήλικες σε Αμερική, σε Ιαπωνία, για να δούνε πως η κατάσταση του γάμου επηρεάζει την ευημερία τους. Για να δούμε, να παντρευτούμε ή να μην παντρευτούμε. Ποιοι είναι πιο ευτυχισμένοι, οι παντρεμένοι ή οι ελεύθεροι? Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι παντρεμένοι ανέφεραν υψηλότερη ικανοποίηση στη ζωή και καλύτερη υγεία σε σχέση με τους ανήπαντρους. Δεν με βλέπω καλά. Οι παντρεμένοι λέει περνάνε πιο καλά. Λογικό είναι. Να γυρίσει το σπίτι, σου έχει το ζεστό το φαγάκι, λέμε τώρα. Σιγά μην σου έχει φαΐ, delivery θα είναι. Σου έχει τη ζακετούλα, ζακέτα να πάρεις, σαν τη μάνα σου. Τη μάνα σου παντρεύτηκε στο τέλος της ημέρας. Σου λέει να πάρω μια να μου βάλει πιντήριο, να μου μαγειρεύει, να μου φέρει και νερό, καμιά μπύρα όταν βλέπω Champions League. Και στο κρεβάτι, βρίσκεις ζεστό κρεβάτι, μην πάρεις καμιά που έχει κρύα πόδια, να το ελέγξεις πριν το γάμο. Άσε που όταν πας να κοιμηθείς το βράδυ, σου έχει δωρεάν ενημέρωση αυτή. Κρεβατομουρμούρα. Μπουρ, μπουρ, μπουρ, μπουρ, σε να γνωρίζει κιόλας. Πολλές φορές η κρεβατομουρμούρα είναι βοηθάει στον ύπνο. Ακούγεται σαν ποταμάκι. Δεν θα πάρεις τον κακό το δρόμο, άμα είσαι παντρεμένος. Θα σου πετάξει μια παντόφλα στο κεφάλι, εκεί που πας να πας στον κακό το δρόμο, σου πετάει μια παντόφλα στο κεφάλι, τσακ, και επιστρέφεις και έρχεσαι στα συγκαλά σου. Άσε που σε παχαίνει σε περίπτωση πολέμου, ε. Με το που παντρευτείς παίρνεις 20 κιλά. Σου λέει κάτσε να τον καλοταΐσω, μην μου τον πάρει καμιά άλλη. Τον εδέσαμε τον γάιδαρο, ε.

0: μαμύρι.
1: Γρηγόρης Αμόλης Βασιλικός. Γιούλη καλημέρα, καλή δουλειά. Γεια σου Βασίλη στη Γερμανία. Καλημέρα Μανώλη, δεν χρειάζεται ζακέτα. Η Δήμητρα λέει αυτή την ώρα έξω στο Γκάρδι έχει 20 βαθμούς. 20 βαθμούς, ναι δεν θέλει, μπα, δεν νομίζω. Ήλιο με σύννεφα έχει λέει, να της πω να αφήσει τις φωτογραφίες και να πάει στη δουλειά, θα αργήσει. Πολλά φιλιά από Γερμανία. Πού δουλεύει Δήμητρα, σε οικοδομή. Δήμητρα να πας γρήγορα σε οικοδομή, στην οικοδομή σε περιμένουνε. Να βάζεις μπετονιέρα. Γεια σου Βασίλη, λοιπόν, είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μυρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές, Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη. Καλημέρα σε όλη την Κρήτη, την Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη και εκτός, και στο Milky Way. Ταξιδεύει το ραδιοφωνικό σήμα στο διάστημα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ο Πρωθυπουργός εγγενίασε το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες και έκανε διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ, έφτασαν οι αστυνομικές αρχές. Πάνω από 80.000 ευρώ είχαν καταφέρει να αποκομίσουν τα μέλη της. Συναγερμό σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Εύβοια, όταν 26χρονη γυναίκα από την Πολωνία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δύσβατο σημείο στη Δημοτική Ενότητα Κονιστρών του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς πρώην συνεργάτες της την κατηγορούν ότι οι υπογραφές που κατέθεσε στον Άριο Πάγο για την ίδρυση της Φωνής της Λογικής ήταν ψευδείς. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει πώληση πυρομαχικών ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Στην αντεπίθεση, ο σκηνοθέτης της ταινίας Νάζα κατηγορεί τα Ισραηλινά μέσα ότι αγνοούν τους θανάτους αμάχων στη Γάζα καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Επεισόδια σε διαδήλωση αγροτών στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
7: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
8: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
7: Δεν υπάρχει.
8: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
7: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
8: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
9: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
10: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
11: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
12: Ρυμούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
11: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
12: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
11: Τηλέφωνο 690-737-9950.
12: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια, πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
13: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
15: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
14: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
15: Μα Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
14: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
15: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
17: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
19: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
20: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Κώστας Μουντάκης, κάνε με κυρία γαμπρό. Μα καλό κοπέλι είμαι εγώ. Είναι Τετάρτη, είναι 16 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα με ρωτόκριτο. 8, 7, 9. Μπράβο μας. Καλημέρα με κριτικόρα 93,8 στα Χανιά. Γεια σου Ευγενία στη Ρόδο. Ευγενία καλημέρα. Καλημέρα λέει στην καθημερινή μου συντροφιά. Γεια σου Ευγενία. Πίνεις το καφεδάκι σου τώρα, με το κουλουράκι σου. Ευαγγελία Γιαμπιτζάκη, καλημέρα στο Ρέθεμνο, στο Βροχερό. Γαλότσες να πάρεις. Μανώλη, καλημέρα και σε σένα. Μαντινάδες για τα πρωτοβρόχια να πούμε. Ό,τι άλλο έχει σχέση στον αέρα μετά τις 10.
1: Πάμε Κρήτη να μάθουμε. Ίντα γίνεται.
0: Ίντα γίνεται στο νησί. Νέα Κρήτη, πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Κίνδυνος για τις επιδοτήσεις. Ούτε μέχρι τα Χριστούγεννα δεν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Καλό Πάσχα. Τα ΚΙΔ λέει διαμαρτύρονται και ζητούν συνάντηση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αφού οι προσπάθειες που έχουν γίνει έχουν μείνει αναπάντητες. Έχουμε δουλειά στο Υπουργείο, ετοιμαζόμαστε για εκλογές. Ο Όφη ετοιμάζεται για τη μάχη με την Χόφενχάιμ στο καυτό Παγκρίτιο. Πατρίς, μία ολόκληρη Κρήτη σηκώνει στις πλάτες του ΟΒΟΑΚ στο Ηράκλειο. Χάθηκαν οι πληρωμές των επιδοτήσεων για τον Οκτώβρη, αγώνας να μην χαθεί και ο Δεκέμβρης. Είμαστε πολύ οργανωμένοι. Ρεθεμνιώτικα νέα, το ενεργειακό κόστος φέρνει νέο κύμα ανατιμήσεων στα ράφια. Η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά. Από νοικοκύρης έγινα. Πάμε Χανιώτικα νέα. Στον αέρα, 80.000 αγρότες στην Κρήτη, ανησυχία για τις επιδοτήσεις. Τα προβλήματα στον ΟΣΔΕ φέρνουν καθυστερήσεις στις πληρωμές, σχέδια βελτίωσης, πρόγραμμα ενίσχυσης. Μπουρλότο! Κατά διαόλου! Πάμε Ανατολή. Τεχνικό χάος στον ΟΣΔΕ. Παγώνουν επιδοτήσεις και προγράμματα. Σε οριακό σημείο, ο πρωτογενής τομέας. Τόσο καιρό τι κάνανε, δηλαδή δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι. Πάμε και όπου βγάλει. Κριτική επιθεώρηση, σοβαρά προβλήματα με τις καθυστερήσεις στις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Πολλά συγχαρητήρια. Πάμε τοπικά site. Πάμε iraklionews.gr. Χαμόγελα στο Ηράκλειο, στο σπίτι της 20χρονη Ραφαέλα, μετά από 57 μέρες νοσηλείας. Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην Κρήτη. Στα Χανιά κακοποιούσε την ηλικιωμένη μητέρα του. Χανιά, την πέμπτη απολογία της 18χρονης μητέρας για τον σοβαρό τραυματισμό βρέφους. Πάμε kretalive.gr. Ιερά Πέτρα υπέστη ανακοπή και τον επανέφεραν οι διασώσεις του ΕΚΑΒ στο Στόμιο. Δήμος Ηρακλείου με απόθεμα 25,3 εκατομμύρια ευρώ έκλεισε το ταμείο το 25. Ηράκλειο, παράσταση δημαρτυρίας σήμερα για κενά και ελλείψεις στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Αποκαλύφθηκε το μνημείο των ηρωικών αδελφών Βαρβελάκη στο Κεφαλοβρύση, στη Βιάνο. Δωρεάν στηρώσεις και ηλεκτρονική σήμανση δεσποζόμενων ζώων στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Ηράκλειος, υγεία συνμάτου για το φράγμα ασιτών πρινιά που έχει μείνει στα χαρτιά εδώ λέει καμιά τριανταριά χρόνια. Πάμε flashnews.gr. Χάνια καταγγελία ότι η μητέρα του 17 ημερών βρέφους κακοποιείται από τους γονείς της όταν εκείνη ήταν παιδί. Χανιά, άντρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στα Κεραμιά, φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του. Στα Χανιά, αγόρι υπέστη ηλεκτροπληξία ακουπώντας σε στήλο ηλεκτρικού ρεύματος. Το περιστατικό συνέβη στην Κίσαμο, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Κλειστό και σήμερα το φαράγγι της Αμαριάς λόγω της κακοκαιρίας. Άντρα στην Κίσαμο στα Χανιά ξυλοκοπούσε την ηλικιωμένη μητέρα του για ημέρες. Λιμενική Δυτικής Κρήτης, η διαχείριση των παράτυπων εισερχόμενων προσώπων στην Κρήτη δεν μπορεί να μετατρέπεται σε υπόθεση ενός νομού. Περίστροφα και φυσίγγια σε σπίτι 66χρονου βρέθηκαν στα Χανιά.

Λοιπόν, ωραία είδηση μας έρχεται από την Κίνα. Δισεκατομμυριούχος λέει ότι πλήρωσε 4,5 εκατομμύρια ευρώ για να παντρευτεί μια ηθοποιό, αλλά. Για να παντρευτούν, αλλά τελικά δεν πήγε καλές σχέσεις και τώρα θέλει τα λεφτά του πίσω. Λογικό είναι, δεν κατάλαβα. Ο 36χρονος λέει: υποστηρίζω ότι με την 38χρονη ηθοποιό είχαν σχέση με προοπτική γάμου. Όπως είναι η προοπτική κυβέρνησης. Σύμφωνα λέει, με τον ίδιο, μετέφερε στην οικογένειά της περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ ως παραδοσιακή πληρωμή που συνδέεται με το γάμο. Έτσι, πρέπει να δώσουμε κάτι στην οικογένεια. Έλα μου όμως ότι δεν προχώρησε ο γάμος. Σαν πρίκα, κάτι τέτοιο έδωσε κι αυτός. Τα λεφτά μας πίσω, κύριοι. Καλά κάνω εγώ. Πλέον μισά-μισά στα ραντεβού. Βγήκαμε την άλλη πρώτο ραντεβού και πήγε και παρήγγειλε αστα ακόμα καρονάδα και ακριβό κρασί και πλήρωσα 250 ευρώ. Και μετά μου λέει: δεν ταιριάζουμε, θα πάω στο σπίτι μου. Τώρα το κατάλαβες, δεν ταιριάζουμε. Μισά-μισά κερά μου. Αλλιώς θα σημειώνω. Λοιπόν, βγήκαμε 15 ραντεβού, πλήρωσα εγώ, πλήρωσα και κάτι σινεμάδες, πλήρωσα και κάτι καφέδες, κάτι βόλτες, κάτι βενζίνες, κάτι τόνα, κάτι τάλο, ήρθα και σε πήρα από το σπίτι 30 φορές, να και οι βενζίνες 350 ευρώ. Το νου σας μην την πατήσετε. Η άλλη βγαίνει μαζί σου για να φάει τζάμπα και μετά να εξαφανιστεί. Δεν ταιριάζουμε, να μείνουμε φίλοι, έκανες τη... Την κοιλιά σου σφοντίλη.

0: αγόρια.
1: Θέλει δικηγόρο, γιατρό. Θέλει βουλευτή, υπουργό, τι να σου πω. Λοιπόν, Αντώνης και Μανώλης Καριτάκης, Βοσκός από τα Όρη. Είναι Τετάρτη, είναι 16 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να το πούμε πολλές φορές να πιάσει. Το μικρόφωνο συνεχίζει απτόητος ο Μανώλης Λεκάκης. Πάμε και με Γιώργο Ζερβάκη του Νικηφόρου να το κλείσουμε το ημίωρο.

Τα χρόνια αλλάζουν αριθμούς, τα χρόνια αλλάζουν αριθμούς και τα μαλλιά μου χρώμα. Παλιές φωτιές κι αν έσβησα, παλιές φωτιές κι αν έσβησα, εσύ, εσύ

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας ευνέει.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Με στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782. Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης. Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Δεν είσαι φτάς, Κυριάκος Καραλάκης, Στέφανος Κουλικάρης. Καλημέρα! Μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο. Γεια σου Εύα, καλημέρα στο Ηράκλειο. Γεια σου Κώστα Κουβεράκη, καλημέρα στα Χανιά. Καλά δρομολόγια. Καλημέρα Μέρη. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Ιωάννα στην Άρβη, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Ευχαριστούμε Ιωάννα, καλή δουλειά. 28-92-053-500. Να πούμε για τα πρωτοβρόχια, μαντινάδες ή ό,τι άλλο καλό έχετε στον αέρα μετά τις 10.
1: Ώρα για σπορ.
0: Έρχεται σήμερα Τετάρτη για τον Ολυμπιακό ο Μάριος Μουαντιλμάντζη. Τι όνομα είναι αυτό, Μουαντιλμάντζη. 8 εκατομμύρια ευρώ λέει κόστος η μεταγραφή. 8 εκατομμύρια είναι από το Τσάντ, 28χρονος φορ. Καλός θα είναι, τι να σου πω, δεν ξέρω ποιος είναι. Ενώ στις 10 το βράδυ παίζει ο Ολυμπιακός για το Europa με την Γιαγκελόνια. Πολλά περίεργα ονόματα. Πήρε τον Μουαντιλμάντζη και παίζει με την Γιαγκελόνια. Λοιπόν, ανατροπή λέει για Μέση, αποσύρθηκε από την Εθνική Αργεντινής, αλλά επιστρέφει για κάτι φιλικά να... Στην Εθνική λέει για να αποχαιρετήσει λέει τους συμπατριώτες του. Ο Παναθηναϊκός βάζει με το καλημέρα το νέο του απόκτημα, τον Σαλάχ Εντίν. Για το κύπελο μάλλον, για κόντρα στην Κηφισιά. Το NBA εξετάζει το ενδεχόμενο εξαγοράς της EuroLeague. Άκου εδώ. Πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου, Live Sport, Restart και Killer, Κόλπο Γκρόσο, 8 εκατομμύρια ευρώ για τον Μάριος Μουαντιλμάντζη. Για τον Ολυμπιακό, Γκαζόνι το Turbo, ετοιμάζουν τέλος πάντων τον Σαλάχ Εντίν σήμερα για το παιχνίδι κυπέλου με την Κηφισιά. Ο Παναθηναϊκός Sport Day Tank. Στα κόκκινα ντύνεται ο Μάριος που σε 119 αγώνες με την Samsung Sport πέτυχε 44 γκολ. Αυτόν πήρε ο Ολυμπιακός. Αθλητική ώρα το σπορ. Κατάληψη ξανά στο Βόλο για την ΑΕΚ. Πάμε φως να πάρει φόρα. 10 η ώρα το βράδυ ξεκινάει τους αγώνες ο Ολυμπιακός με την Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκι. Κόκκινος πρωταθλητής, πάθος όλοι μαζί για την νίκη. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, 10 το βράδυ. Το ταξίδι λέει για το νέο όνειρο ξεκινάει για το Europa League.

0: με το Μαράζι.
1: Κι ό,τι πόθο στερνούνται.
0: Μανώλης Αλεξάκης, λοιπόν. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα, να είσαι καλά. Καλή δουλειά. Σε ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα και σε σένα. Έχουν λέει πατήσει γκάζι οι τιμές και στα κίνητα. Τρέχουν με 7,1%. Μόνο άμα βρεις καλή πρίκα, εκεί θα την γλιτώσεις. Αλλιώς άντε να βάλεις κανένα κεραμίδι στο κεφάλι σου. 7,1%. Καλά, σε αυτή τη χώρα όλα γκάζι έχουν πατήσει. Κάνα φρένο πουθενά, όχι. Γκάζι οι τιμές στα κίνητα, γκάζι τα ενίκια, αυτά πάνε πακέτο. Γκάζι τα καύσιμα, γκάζι τα ρεύματα, γκάζι τα τρόφιμα. Έχει πάει η κυβέρνηση στο φρενατζίδικο, αλλά δεν γίνεται λέει δουλειά. Έχει προσπαθήσει ο φρενατζής, σου λέει εδώ προσπαθούμε, τίποτα. Θα δούμε, θα κάνουμε, θα βρούμε λύση. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε ένα ωραίο που μας είχε πει ο Χαράλαμπος ο Καλομύρης. Το παράπονο ενός γέρου.
2: Στου γεροκομείου την αυλή πάνω σε ένα μπαγκάκι κάθεται ολομόναχος, θλιμμένο γεροντάκι. Σκέφτεται όσα έκανε όλα αυτά τα χρόνια και βλέπει πως κατάντησε σε αυτή λέει την καταφρόνια. Ευτυχισμένοι ζούσανε αυτός και η φαμελιά του, η όμορφη γυναίκα του μα και τα δυο παιδιά του. Δεν χόρτενε, εδούλευα καθημερινή και σκόλη. Να ζήσουν όμορφα αυτή και τα κοπέλια όλοι. Γι' αυτό και τα μορφώσανε από το υστέρημά τους. Καμάρωνα που γίνοντα σπουδαίοι τα παιδιά τους. Κουράγιο, βρε γυναίκα μου, ώσπου να μεγαλώσουν. Είναι παιδιά πολύ καλά θα μας το ανταποδώσουν. Τα δυο παιδιά σπουδάσανε και πήγα Αμερική. Κάνανε οικογένεια και εμείνανε εκεί. Από τη στεναχώρια τους πριν κλείσει ένας χρόνος επόθανε η γυναίκα του και μένει ο γέρος μόνος. Ζήτησε από τα αγόρι του να πάει ο καημένος. Θυμάται τι απάντησε εκείνε κι είναι φαρμακωμένος. Πατέρα, πολλά μας έκανες και σε ευχαριστούμε. Μα είναι δύσκολα εδώ με γέροντες να ζούμε. Ο γέρος του απάντησε, να έχετε την ευχή μου και εγώ θα βρω, και εγώ θα βρω μία γωνιά στο άλλο το παιδί μου. Μα όταν τον ανέφερε στην κόρη του μια μέρα, εκείνη του απάντησε, δεν γίνεται πατέρα. Σπίτι μεγάλο έχουμε και η κόρη καμαρώνει. Μα όσα μέτρα εμείνανε τα κάμα με σαλόνι. Πόσο ο γέρος λαχταρά να είναι με τα παιδιά του. Να έχει τα εγγονάκια του πάνω στα γόνατα του. Αυτή η σκέψη γλυκιά το γέρο αποκοιμίζει. Του ιδρύματος η ερημιά όμως τον τριγυρίζει. Ο γέρος εκοιμήθηκε με πρόσωπο θλιμμένο. Την άλλη μέρα το πρωί το βρήκα ποθαμένο.

Ακούσαμε και Σπύρο Σιφογεωργάκη λίγο πριν τις 10. Να την κλείσουμε και τη δεύτερη ώρα. Περνάει η ώρα γρήγορα. Γεια σου Τόνια Αντωνίου. Καλημέρα στην Κύπρο. Όμορφη μέρα να έχεις. Μαρία, καλημέρα και σε σένα. Να πούμε ότι είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Υπέροχα κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα. Ξεχωρίζουμε με όμορφα δώρα σε αγαπημένα μας πρόσωπα. Και για τον εαυτό μας. Θα βρούμε τα πάντα στο Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές. Ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
10: Μοσχάρι παραγωγής μας άνευ οστών 14,49. Κοτόπουλο πίνδου άρτας 3,90. Αρνί παραγωγής μας με οστά το κιλό 11,39. Φύλλο κρούστας χρυσή ζύμη 450 γραμμαρίων 1,99. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops και Τσόκος 2,86. Μαγιονέζα Hellmann's 450 ml 2,34. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 3,24. Χαρτί κουζίνας Mama Soft Strong 400 γραμμαρίων 1,58. Σκύπ σκόνη και υγρό 48 μεζούρες 8,85. Φέρι πιάτων 654 ml 2,99. Νες καφέ 100 γραμμαρίων 4,49.
9: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893 0 23 555 556 557.

0: Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
1: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο, στη Διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
2: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζηλεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
3: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
0: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
5: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Ερωτόκριτος. Ακούστε νέα τραγούδια.

0: Έτσι μπήκαμε στην τρίτη ώρα με νέα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες. Ακούσαμε Μπάμπη Θεριάκη, Άστρο μου.
1: Ρόγο μου, άστρο μου, λαμπε...
0: Λίγο πριν ακούσαμε Μανώλη Καργουλάκη, Γιάννη Πετσάκη, Αυτός που ξέρει να πονεί, στίχη Δέσποινα Σπανδυδάκη. Στον αέρα είμαστε από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Αγαπημένη καθημερινή συνήθεια, σαν τον πρωινό καφέ ένα πράγμα. Γεια σου Αλέξη Κοκαράκη, καλημέρα, καλή Τετάρτη να έχεις. Δημήτρη και Βούλα Τρανουδάκη, καλημέρα στην Άξο. Καλή εκπομπή και από τον φίλο μας τον Νίκο. Χαιρετισμούς όλη την παρέα μας. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Καλημέρα. Ελευθερία, καλημέρα. Μαντινάδες στον αέρα σε λίγο. Να πούμε για τα πρωτοβρόχια ή άλλες μαντινάδες που έχετε. Ή την καλημέρα σας.
2: Τίτλοι ειδήσεων.
0: Τραγωδία στα Χανιά. Εντοπίστηκε 53χρονος απαγχωνισμένος στο σπίτι του στα Κεραμιά. Χανιά, 47χρονος, κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε την 73χρονη μητέρα του στην Κίσαμο. Ηράκλειο, παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα για κενά και ελλείψεις στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Χανιά, προθεσμία πήρε η 18χρονη μητέρα για την υπόθεση σοβαρού τραυματισμού του βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο. Δήμος Αρχανών Αστερουσίων, δωρεάν σήμανση και στηρώσεις κατοικιδίων για τον περιορισμό των αδέσποτων. Χανιά, μετά από έρευνες σε σπίτι 66χρονου, βρέθηκαν περίστροφα και φυσίγγια. Συνεχίζονται ασταμάτητα οι ροές νότια του νησιού. 235 παράνομοι μετανάστες φτάσανε μόνο χθες. Κλειστό και σήμερα, λόγω του καιρού, το φαράγγι της Σαμαριάς.
2: Ο καιρός στη Κρήτη σήμερα.
0: Βροχές και καταιγίδες σήμερα στο νησί μας. Η θερμοκρασία από 14 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Χρόνια πολλά στην εφημεία που σήμερα γιορτάζει. Λουτμίλα, Μελιτίνη, λέει το εορτολόγιο. Καλημέρα!
3: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και την Τόνια.
3: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ τι γίνεται? Έβρεξε στο Ηράκλειο, έβρεξε.
3: Έβρεξε.
0: Έτσι, με τα τουλούμια.
3: Εντάξει, φθινόπωρο έχουμε. Εντάξει, όλα καλά. Mm-hmm. Πάμε να καλημερίσουμε τον κόσμο όλο. Τον Υγεία, τον Φανουράκη, τον Κώστη, τον Κουβεράκη, τα Χανιά με την αγάπη μου. Και όλο τον κόσμο που ακούει τον Ρωτό και το και σήμερα.
0: Να είσαι καλά, Τόνια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά να περάσεις. Χρόνια πολλά στην εφημεία που σήμερα γιορτάζει. Λουτμίλα, Μελιτίνη, λέει το εορτολόγιο.

0: Αν θα σε χάσω, θα χαθώ. Καλημέρα. Και αν φύγεις από Θάνο, έπεσε η γραμμή. Πού πας εσύ, πού πας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Πέμπο σου. Σήμερα από τον Γκρουσόνα. Και σκόρπισε την αποτά. Σε όλους και στον καθένα. Σε ευχαριστώ, Μανολιό. Καλημέρα.
0: Να σε καλά, Χαραλάμπη. Ναι.
1: Σε γρικό εγώ από το πρωί, σε ευχαριστώ που εξανάβαλες αυτό το
0: άξιζε, αξίζει τον κόπο, αξίζει, πάνε
1: με παίρνει κάθε μέρα και όλη μέρα τηλέφωνο να με ευχαριστήσεις, να είναι καλά ο κόσμος, τους ευχαριστώ.
0: Κάπου συγκίνησες κόσμο γι' αυτό, είναι ένα θέμα που είναι επίκαιρο.
1: Ένα θέμα που είναι επίκαιρο και είναι μέσα από τη ζωή.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι αληθινή ιστορία. Δεν είναι ότι είκατε και έτσι.
0: Ναι. Απλά είναι αληθινή ιστορία και το έκανε ρήμα εσύ και το έφτιαξε όλο αυτό. Να σε
1: και,
0: καλά.
1: Ναι, είναι και πάρα πολλές άλλες που έχω γραμμένες στον ερωτόκριτο και τη βλέπω μέσα.
0: Τουλάχιστον μένουν και τσακούνε σε όλη τη χώρα. Σε όλο τον κόσμο, μάλλον. Ποια χώρα.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ, Χαραλάμπη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Ναι, καλημέρα. Γλίστριξε στη βροχή. Προσοχή, γιατί γλιστρούν οι δρόμοι. Και έπεσε η γραμμή. Εδώ είμαστε Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη, 28 92 053 500.

0: Καλημέρα, καλημέρα!
1: Καλημέρα από τη Βιάνο, καλημέρα!
0: Τη βροχερή, τη βροχερή!
1: Βρέχει στο χωριό σου, βρέχει!
0: Δεν κατέχω. Λείπω από το χωριό. Λείπω.
1: Εγκατέχει, στην πόλη σου, πάρε μου. Ούτε στην πόλη. Λοιπόν, και εμά εδώ τη νύχτα σε 4.30 είχαμε δύο πατάλια, αλλά εντάξει δεν.
0: Μα κάνε κάνει και σήμερα το κατητή του.
1: Δεν είναι πλούσιο, αλλά δεν πειράζει.
0: Λίγο πράγμα και πολύ αγάπη.
1: Ναι, βέβαια, αυτό θα λέμε τώρα, ότι γίνει καλά γινωμένο. Αλλά νιώσαμε λοιπόν ότι είναι φθινοπορεινή ημέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και να λοιπόν να πούμε για το Χαραλάμπι, λοιπόν ευχαριστούμε για τη ρήμα του, γιατί μας συγκινεί όλους τους γέρους, γιατί θα καταλήξουμε όλοι στην ίδια κατάσταση.
0: Και κανείς δεν κατέχει.
1: Και είναι λυπηρό, γιατί εμείς οι γονείς μας τη στηρίξαμε μια ολιά, οι παλιοί είχαμε άλλα στην ίδια, τώρα τα παιδιά όλα βρήκανε λύση στο γεροκομεία. Τι να πούμε, να έχουν την υγεία τους τα παιδιά όλα και ό,τι γίνει καλά γινωμένο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και θα πω, σύννεφα εσκεπάσανε τον ουρανό μας πάλι, μα εγώ έχω πάντα ζεστασιά στην ειδική του αγκάλι. Του φθινοπόρου τη βροχή ήθελα να με χώμα και εσύ χοχλιός να σέρνεσαι στο ειδικό μου σώμα. Αντάρα και κακοκαιριά εσκέπασε την καρδιά μου και για να φύγει μην αργείς, έλα στην αγκαλιά μου. Συνέφιασε ουρανός, χειμώνας ήρθε πάλι, μα εγώ θα βρω τη ζεστασιά στην ειδική του αγκάλι. Διάχει και φθινοπόριασε και τα δέντρα μα δούνε, τον αχιανό πεκάναμε όλοι θα αναζητούνε. Γιατί άμα δεις τα δέντρα έκανα αχιανό.
0: Έτσι είναι, έτσι.
1: Λοιπόν, σκόρπισε λέει μαύρα σύννεφα.

0: να φωτιστεί, σκορπίστε μαύρα σύννεφα, να, να φωτιστεί η μέρα και στις καρδιές μας άνοιξη να ανθίζει κάθε μέρα, Μανώλη.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλους τους φίλους που μας ακούνε και όσοι δεν ακούνε και στους ξενιτεμένους μας περισσότερο. Να αρχίζουν να βγαίνει και το κύριο Δημήτρη, έχουμε χάσει, δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι.
0: Ναι, λοιπόν, όλοι που μας ακούνε να λένε την καλημέρα, να μαθαίνουμε αν
1: έτσι,
0: είναι καλά.
1: Έτσι, δηλαδή είναι το παρόν.
0: Βέβαια, το παρόν να ακούμε αν είναι καλά. Λοιπόν, την καλημέρα,
1: καλημέρα
0: μου, την αγάπη μου και καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα.
1: Γεια σου, Κατερίνα.
2: Ωπα, μητσό, κοπελιδάκι μου που γίνει και σου μεγάλη.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα,
1: Μαρκή. Καλώς και την Ελένη.
3: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ θα κοιμηθείς ποτέ, τι θα γίνει? Χαμομήλι να πίνεις, χαμομήλι.
3: Ναι, δεν άκουσα τίποτα, τώρα μόνο σε ακούω.
1: Τώρα ακούς, χαμομήλι, χαμομήλι.
3: Νο, κοιμάμαι, δεν έχω πρόβλημα, δώσ' μου ύπνο, αλλά τώρα...
1: Α, ξυπνάς, λόγω εκπομπής. Τι ώρα κοιμάσαι το βράδυ, τι ώρα?
3: Ό,τι ώρα με πάρει ο ύπνος, δεν έχω ώρα.
1: Έτσι, ελεύθερο ωράριο.
3: Νο, ό,τι ώρα με πάρει ο ύπνος. Να και τον άντρα μου βέβαια, γιατί με ξυπνά καμιά φορά το βράδυ, αλλά εντάξει.
1: Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά.
3: Ήθελα να σου πω τώρα κάτι.
1: Ναι.
3: Θυμάσαι που έλεγα προχθές για τα, με τους γιατρούς.
1: Ναι.
3: Τα είδατε τώρα τι έγινε με τον Μαζονάκη.
1: Ήταν
3: όλα
1: γίνει.
3: Τα κανάλια, δεν βλέπω.
1: Α, με την πλάσμα το αφαίρεσε. Ναι, το ψάχνουν οι ειδικοί τώρα, δεν να σου πω κι εγώ.
3: Αυτό δεν είναι δικιά μου που είπα, το είχα πει σε ένα άλλο σταθμό, ότι έχουμε τριόλογιο γιατρούς.
1: Ναι.
3: Δεν πρέπει να τις εμπιστευόμαστε όλους 100%.
1: Ήταν να σου πω, ο καθένας πρέπει να βρει το γιατρό του και να τον επιλέγει. Δεν μπορεί να πηγαίνει καθόλου στο γιατρό και να κάνεις τα δικά σου.
3: Δυστυχώς.
1: Αν είναι να μπαίνω εγώ στο διαδίκτυο, να ψάχνω από εκεί και να μην πηγαίνω στο γιατρό, μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά.
3: Εδώ μπαίνουμε, συγγνώμη, και εδώ μπαίνουμε στο διαδίκτυο και βλέπουν ορισμένοι που δεν ξέρουν, αλλά κοιτάζουν το.
1: Ναι, αλλά στο τέλος θα πηγαίνουμε στο γιατρό, δεν θα κάνουμε το κεφαλιού μας. Αλλιώς θα τις καταργήσουμε, Ελένη.
3: Ύστερα, εγώ περίμενε. Εγώ έχω πικρά πήρα από τη μάνα μου. Τη μάνα μου γιατρός την έφαγε. Ποιος την έφαγε, νομίζω.
1: Δεν ήταν να σου πω τώρα. Γι' αυτό δεν είναι και όλοι οι γιατροί το ίδιο, δεν είναι και όλοι οι πολιτικοί το ίδιο και όλοι οι άνθρωποι το ίδιο δεν είναι. Έτσι δεν είναι.
3: Δεν είχαν και την τεχνολογία που έχουν τώρα, αλλά μπορούσα να πει του παππού μου: πήγαινε στο Ηράκλειο. Μου την είσαι στο χωριό, σου κάνει κάτι θεραπείες.
1: Τι να πει.
3: Το ότι πήγε στο Ηράκλειο ήταν αργά. Σου λέει ο γιατρός. Ηράκλειο λέει: τι, τώρα λέει, δεν υπάρχει σωτηρία. Λέει, τι δεν υπάρχει σωτηρία. Λέει, είναι προχωρημένη.
1: Ναι.
3: Προχωρημένη.
1: Άρισε.
3: Και στην Αθήνα να την πάμε. Λέει: όψε να την πα, τελείωσε.
1: Τελείωσε.
3: Δύο εβδομάδες
1: τέλο. Καλά να είμαστε, Ελένη, πού θα στείλει την καλημέρα σου.
3: Περίμενα να σου πω και κάτι άλλο.
1: Να μου πεις και κάτι άλλο.
3: Έτσι ακούω για τα ίντικο, παιδιά, τα ίντικο.
1: Ναι.
3: Και εσύ είσαι ένα από αυτά.
1: Εγώ. Ίντικο είμαι εγώ. Ίντρικο είμαι. Ίντρικα κάνω εγώ, ίντρικα. Εντάξει, Ελένη, ευχαριστώ.
3: Ίντρικα.
1: Το ξέρω.
3: Είναι όπως εσύ που είσαι.
1: Ναι. Εγώ είμαι εξωγήινος.
3: Ναι,
1: η μάνα μου με βρήκε στην πόρτα και με μάζοξε. Δεν ξέρω ποιος μάθηκε.
3: Είναι φωτισμένα, είναι πολύ έξυπνα, είναι πολύ δημιουργικά, είναι πολύ ανεξάρτητα. Εμένα λες.
1: Εγώ είμαι φωτισμένος. Και ο Βούδας ήταν φωτισμένος, το ξέρεις. Και ο Βούδας ήταν φωτισμένος, ο Βούδας.
3: Δεν ξέρω για τον Βούδα, αλλά...
1: Εγώ ξέρω και κάναμε παρέα. Τέλος πάντων, εντάξει, Ελένη.
3: Έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από άλλους ανθρώπους.
1: Εντάξει, Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ. Γιατί πάμε για διαφημίσεις, Ελένη.
3: Ωραία, πάμε, θα ξαναλέμε.
1: Γεια σου, Ελένη. Πάμε να δούμε... πολιτικό τύπο. Πάμε, καθημερινή. Οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές. 4.000 υπεράριθμοι στις φυλακές. Πάμε στα νέα, ένας παράγων κλειδί που αυξάνει τις τιμές. Ακίνητα σπίτι μου, λέει 3. Απογευματινή 100 δις ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία. Χρηματοδοτήσεις από το 27 μέχρι το 34. Φροντίστε να μας ψηφίσετε. Εφημερίδα των συντακτών, ενός σκανδάλου μύρια έπονται. Ριζοσπάστης αέρα κοπανιστός στις συμφωνίες κυρίων με τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης. Νέες πολεμικές ανατιμήσεις σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. Ελεύθερος τύπος, απαλλαγές και πτώσεις στον ένφια για 1,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων.

0: κόντρα με άκρα στην κυβέρνηση οι ψευτογιατροί του Κολονακίου. Πάμε δημοκρατία, νέα βόμβα για το μπάζωμα των τεμπών, διπλό ένταλμα πληρωμής και ύποπτες αποκλίσεις. Άκου εδώ ένα ακόμα θέμα. Ανατριχιαστικά στοιχεία από έκθεση γροθιά στο στομάχι. Η ευημερούσα, συσσαγωγικά ευημερούσα, Ευρώπη των 1,1 εκατομμυρίων αστέγων. Αυξήθηκαν 100.000 πέρυσι. Πάνω από 170.000 είναι ηλικιωμένοι. Η ευημερούσα Ευρώπη. Λοιπόν, μάλιστα. Πάμε για ανάσα διαφημιστική και επιστρέφουμε.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
7: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας.

0: Και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
1: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
2: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Α, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Α, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α, παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
4: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
5: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
6: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
5: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπαντιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
6: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
5: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
7: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
5: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
7: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
5: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
8: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη. 28-92-053-500 για τις καλημέρες, για τις μπατινάδες, για τα πρωτοβρόχια, ναι. Και όχι μόνο. Γεια σου Στέλλα, καλημέρα και σε σένα. Μανώλη, καλημέρα στην Ιεράπετρα. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα.
0: Καλώς και την Μαρίκα.
1: Σε όλη μας την έρωτο κορτοπαρέα, σ' ακούω από το πρωί και όλη νύχτα, γιατί δεν ετοιμήθηκαν αυτά τα μάτια μου.
0: Ναι.
1: Και να είστε καλά που μας κάνετε παρέουλα και θα διαβάσω δεν ξέρω εγώ για τον πρόσα.
0: Ό,τι έχεις.
1: Ό,τι έχω. Από του κουρσάρ το βιβλίο θα σου διαβάσω δύο τρεις μαντινάδες. Μοίρα, δεν σε φοβούμαι πιο, γιατί έχω συνηθίσει και το κορμί στα βάσανα ποτέ δεν θα κυλήσει. Τα βάσανα συνήθισα και δεν φοβούμαι πράγμα. Γι' αυτό δεν πρόκειται να δεις τα μάτια μου το κλάμα. Και δύο του ομοραστελή είναι,
0: ναι,
1: το τέλος του βιβλίου του Κυγερίου Ηλία. Έχω χιλιάδες στη ζωή ανθρώπους που μου στέκει, δηλαδή παρέα. Μα μόνο εσύ επόμενες την ειδικιά μου σκέψη. Όσες σταλιές επέσανε από τη βροχή στο χώμα, τόσα κομμάτια να γεννώ, θα σ' αγαπώ ακόμα.
0: Να και η βροχή, εντάξει, πήγε και η βροχή και
1: άλλη
0: μέσα.
1: Μία ακόμα. Αυτές είναι ξένες, Χρυσούλα λέγεται αυτή που την έγραψε. Δακρύζωμα δεν θα φανεί το μάγουλό μου πάνω. Το δάκρυ μου γιατί κρυφά, όταν πονώ το βγάνω Μανώλη.
0: Έτσι.
1: Αυτός με πολύ αγάπη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Για όλο τον κόσμο να έχετε υγεία όλοι σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Όχι.

0: μόνο για σένα.
1: Όλα τα γρήμια του Ντουνιά. Ο πόνος μου μερώνει, γιατί είναι μεγαλύτερος και ανάστημα σηκώνει. Μαντινάδα της Δέσποινας Σπαντιδάκη.
2: Οπα, οπα.
1: Και μια κομμαδικιά της Ίντα Ερέχτηκες Χαρά. Κι ήρθες κοντά σε μένα, που εσένα δεν σ' αρέσουνε πρόσωπα λυπημένα. Όποιος φοβάται τη φωτιά. Καλημέρα. Έλα Νίκο, καλημέρα, τι τα κάνεις.
3: Να πω και εγώ στον αέρα.
1: Να πεις εσύ, να πεις, σ' ανησυχεί ο κόσμος. Ναι, σου λέει τα πω και ο Νικολής. Μακαρία του.
3: Έλα, και πάλι καλημέρα σε εσένα, στο Γιώργη σας.
1: Ναι.
3: Η Μαρία την Καρετάκη. Η Μαρία την Ποτικάκη, να είναι καλά. Την Κατερίνα που παραπονιέται πολύ, πέρα με τηλέφωνο. Καλημέρα, να είναι καλά. Το Χαρλάμπι, το φίλο μας, τα καλά λόγια που λέει.
1: Ναι.
3: Στο Σταύρο, το Συμπέθερο, τον Καδιάνη, τα παιδιά μου, στα εγγόνια μου, στα νύψα μου, τα αδέρφια στον Αποκόρονα, τα αδέρφια και όλους.
1: Καημένα Αποκόρονα.
3: Και σε όλο το ακροατήριο που ακούει ερωτόκριτο, από άκρη ως άκρη.
1: Εντάξει Νίκο, ευχαριστούμε.
3: Να μην παραπονούνται μέσα οι αράσαμοι και δεν προσυνέει, παίρνουμε τηλέφωνα.
1: Εντάξει Νίκο, καλημέρα.
3: Καλημέρα Βαρδιού.
1: Καλημέρα!
4: Πολύ καλημέρα σας.
1: Καλώς τη Μαρία!
4: Αγλαία με λένε.
1: Α, η Αγλαία, συγγνώμη, που τη, που τη βαφτίσανε Νίκη.
4: Ναι. Γύρω γύρω το πάω.
1: Έτσι, έτσι. Γύρω γύρω, όχι στη Μεσομανόλη, δεν το λένε.
4: Ναι.
1: Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς.
4: Ναι, ναι. Έχεις πολλά...
1: Έχω πολλά κουσούρια.
4: Ναι. Και πρόσεξε, μη σου παντήξει κανένα στραβό ξυλό.
1: Εντάξει, έχω ξυλοκοπτικό καλό, στυλ. Έχω ακονίσει την αλυσίδα.
4: Πιο πολλά στραβό ξυλο κυκλοφορούν παρά ίσια.
1: Έχω εγώ και ξυλοκοπτικό, απ' όλα έχω.
4: Α, εντάξει, είσαι προετοιμασμένος δηλαδή.
1: Έρχεται και χειμώνας για τον Τζάκι.
4: Βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα σε όλη την παρέα σου.
1: Να είσαι καλά, Νίκη.
4: Σε όλες τις φίλες. Και θα σου πω ότι βρέχει λίγο Θεός και βρέχομαι και έχω ξετουρτουρώσει και με δε μα δεν άναψε φωτιά να με στεγνώσει.
1: Είδες εδώ.
4: Είδες. Μια σημασία από τη Δίδη.
1: Τίποτα.
4: Βρέχει ο Θεός και έχω βραχή και κάθεται στο τζάιτσι και σήμωσα μα με έδιωξε σαν το διακονιαράκι.
1: Άκου εδώ, εχάλασε και ο Θεός.
4: Ναι, ναι. Βρέχει ο Θεός και βρέθηκα ζηφιάνο στην αυλή της. Ήταν το φιλοδόρημα υπερφρόνηση της. Όσες φορές λέει εγράφηκαν ξενύχτη στην αυλή της. Κι όμως δεν βγήκε μια φορά να ακούσω τη φωνή της. Βρέσει ο Θεός και βρέχομαι σχολό σε καντιλίζει. Ανάθεμά τον για καιρό πως ολογιό γυρίζει. Όσες φορές ξεπάλιασαν φως μου στη γειτονιά σου. Και εσύ δε μου πες μια φορά στο δρόμο ένα γεια σου. Βρέσει ο Θεός και βρέχομαι και απάνω μου στεγνώνω. Και πάλι ξαναβρέχομαι μα δεν το μετανιώνω. Πότε αστράφτη λέει και βροντά, πότε βροντά και βρέσει. Ήντα τραβώ για πάρτι σου άνθρωπος δεν κατέχει. Καλή συνέχεια.
1: Νίκη την πρώτη ξαναπες μου γιατί δεν προλάβα να τη γράψω. Την πρώτη.
4: Ή τα κάνεις το σύνορα.
1: Έχω αλλού το μυαλό μου.
4: Συγκεντρώσου.
1: Συγκεντρώσου επιτέλους.
4: Βρέσει ο Θεός λέει και βρέχομαι και έχω ξετουρτουρώσει. Και με δε μα δεν άναψε φωτιά να με στεγνώσει.
1: Έτσι, άντε.
4: Ναι, ναι.
1: Να τα λέμε όλα.
4: Αχάριστη.
1: Α, στο καλό. Ευχαριστούμε
4: άντε,
1: Νίκη.
4: Ναι, γεια.
1: Καλό στέγνωμα, καλημέρα.
4: Γεια.

0: Μου παρήγγειλε τα ειδόνι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανεγιό.
0: Άλλο στη Δέσποινα, το χαμόγελο της Τσοκόντα, της Κρήτης.
1: Επιτέλους,
0: έβρεξε μια ολιά.
1: Μανώλη.
0: Έλα.
1: Μεγάλο πράγμα λέει στη ζωή να έχεις κανείς χατήρι. Ποιος να μένει μοναχός σε άδειο μοναστήρι.
0: Ή και σε άδειο πατητήρι, μια σχήνη τώρα τα σταφύλια.
1: Βροχή, είχαμε να μπείτε μέσα να μην βρεθείτε.
0: Έτσι.
1: Σε αιτήματα στυλοχριά, γιατί μη είδανε προχτές Μανώλη και λένε τη Μαντινάδα που είπα στον ερωτόκριτο, λέει να μου πεις, ακούς.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω, βρε παιδί, με από τον πλάτανο, με γνωρίζουν ένα χαρότσι.
0: Αυτόγραφα θα δίνεις όπου να είναι.
1: Ένα χαρότσι. Γεια σου, Μανώλη.
0: Γεια σου, Δέσποινα.
1: Να του φλέξω τη φωλιά του με τα
0: τα χρυσοπούπουλα του. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλύτερα γίνεται.
2: Ήρθες από Χάρακα, καλά εσύ?
0: Ήταν λέω Χάρακας.
2: Καλά, εδώ μόλις έβγαλε ήλιο να μέρει.
0: Έφαγα την άλλη μέρα ένα καρπούζι από το Χάρακα. Ήταν από τώρα.
2: Τέλειο,
0: τα άλλο λοιπόν, πράγμα.
2: Άκουν τώρα να σου πω τι θα σε πω. Yeah. Σε μια γενέθλια γυναίκα μου μπαίνει 39.
0: 39 μπαίνει.
2: Ναι.
0: Και ο πέρυσι 39 λοιπόν, μπήκε.
2: Να κάνουμε λίγο πλάκα. Εντάξει, εγώ θα πω, δεν πειράζει.
0: Κάτσε, περίμενε, λίγο. Περίμενε.

0: Μήλο μου κόκκινο, καλημέρα. Έπεσε η γραμμή, Παναγία μου, καλημέρα.
1: Δεν έπεσε.
0: Έπεσε, γλίστριξε στη βροχή και άστα.
1: Τα δε βρέχει, δουλειάζει πάρα πολύ.
0: Θα ξαναβρέξει. Δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Δεν ξέρω.
0: Γεια σου, Εύα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο που ακούει Μανώλη Δεκάτση. Καλημέρα, κυρία Νίτση. Και πάλι συγχαρητήρια όπως κάθε φορά σε αυτά που λες.
0: Να είναι καλά.
1: Να πούμε μια για τη βροχή, για τον ήλιο, για
0: να
1: όλα.
0: Να πούμε ό,τι θέλεις.
1: Μια μπόρα να λέει η αγάπη σου. Κι εγώ τρελό στο δρόμο που βρέχομαι τις στάλες μου παγουδιούν τον πόνο. Κλουθά μου μαύρο σύννεφο και όλα τα μαυρίζει και τσαπουλιάζει αρχινά. Τώρα να ψυχαλίζει. Mm-hmm. Πραγματικά τώρα ψυχαλίζει.
0: Ψυχαλίζει,
1: Ναι. Oh. Ω το παντέρμο τέρζασμα λέει που το έχει κάνει η φύση. Ώρα τη δυνατή βροχή. Ο ήλιος να πορίζει. Καλημέρα Μαρία Αντρουλάκη που είναι μαντινάδε δικέ. Μάνο και πάλι μια όμορφη καλημέρα. Καλά να περάσει.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εσύ.
0: Καλημέρα,
1: και εσύ,
0: καλημέρα, γεια. Για να γιορτήσει. Η καρδιά μου είναι μεγάλη. Ναι.
2: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλημέρα, Ειρήνη.
2: Δεν γίνεται, καλά.
0: Καλά, εσύ τι κάνεις?
2: Καλά είμαι κι εγώ.
0: Όλοι καλά, χαίρομαι.
2: Να καλημερίσω την Κατερίνα στη Γιάννο, τον Ηλία στο Γιουδέκα, τον Χαραλάμπη στον Κρουσόνα. Όλο τον κόσμο που κάνει ακρόαση. Και λέω τα βάσανά μου ποταμός. Και έρχεται πάλι η μπόρα. Δεν μου λέει και κάμε ξαστεριά κι ας είναι λίγη ώρα. Μ' αρέσει να είμαι αμοναχός, να περπατώ, να βρέχει. Αποκλαίω και το δάκρυ μου δεν φαίνεται που τρέχει. Αυτά, Μανώλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη.
2: Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Προέκυψε τώρα τελευταία στιγμή για γενέθλια. Ό,τι προλάβουμε να πούμε, ήταν προλάβουμε τώρα. Να πούμε χρόνια πολλά.
3: Καλό.
0: Καλημέρα, κυρία Μαρία.
3: Ναι, ναι.
0: Ναι, τι κάνετε, από το Δήμο είμαστε, για τα κουνέλια. Είστε καλά?
3: Ναι, ναι, ναι, ο Λεκάκης είσαι, έλα.
0: Όχι, για τα κουνέλια, από το Δήμο ενοχλούν.
3: Ναι, καλά, το ξέρω, αφού είμαι από τον Ερτόκητο είσαι.
0: Τα κουνέλια ενοχλούν, γι' αυτό θα έρθουμε να τα κατασχέσουμε να τα φάμε εμείς στη Φάδο.
3: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Να έρθουμε, τι ώρα να έρθουμε να τα πάρουμε, Μαρία.
3: Να έρθετε να τα πάρετε και πείτε του συζύγου ότι κατάλαβα ότι σας το σταθμό.
0: Τα 39 λέει έκλεισες πέμπτη φορά φέτος, μου είπε ο άντρας σου, ο Χρήστος.
3: Ναι, ναι.
0: Πέμπτη φορά 39 χρονό, Μαρία, μπράβο.
3: Ναι, είδες.
0: Λοιπόν, χαρούμενα γενέθλια.
3: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Και να σφάξει ο κουνέλια να τα φάμε, εντάξει.
3: Να τα σφάξει, όποτε θέλετε να έρθετε.
0: Εντάξει, στη Φάδο τα θέμε, καλημέρα.
3: Καλό, ευχαριστώ.
0: Μας έβγαλε από τα μάτια. Από τα μαλλιά μας εγνώρισε. Χρήστο. Όχι στη Φάδο. Τη Γανιτό με κουρκούτι. Άλλαξα γνώμη. Διαβάζεις και λεμονάκι. Πα, πα, πα.

0: Πέρασε η ώρα, λοιπόν, ήμασταν στον αέρα από τις 8 στο μικρόφωνο ήταν ο Μανώλης Λεκάκης. Καλά να είμαστε πάλι αύριο, πρώτα Θεός, να βγούμε στον αέρα. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλετάκης, στο κέντρο των μυρών, κοσμή, μετεωρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα, δώρα, μοναδικές επιλογές. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλετάκης, υπέροχα κοσμήματα. Έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σας κάνει παρέα μέχρι τη μία. Καλημέρα να έχουμε, καλά να είμαστε και εμείς, να τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Έλα, τι τα συμβαίνει.
1: Καλημέρα κύριε Μανώλη.
0: Κατερίνα, καλημέρα, μας έπιασες.
1: Καλημέρα, μα δεν ξεχάσετε, παίρνω και τίποτα.
0: Τίποτα, άστα να πάνε, είμαστε.
1: Δηλαδή, άμα πάρεις... καλύτερη κάθε φορά τυρανάτε.
0: Άμα πάρεις το Μητσοτάκι θα τον έβεις πιο εύκολα από εμάς.
1: Ο Μητσοτάκης είναι πανταχού.
0: Πανταχού παρών και τα πάντα πληρώ. Θα σου δώσει και 400 ευρώ τώρα στη σύνταξη.
1: Μια ματινάδα θα σου πω. Βρέσει ο Θεός και βρέχω, με χιονίζει και όξο στέκω.
0: Ναι.
1: Ούτε καπότο δεν φορώ, ούτε γαμπά δεν έχω.
0: Μπράβο, δεν έχεις. Ούτε πρίκα. Πώς σε πήρανε, πώς σε πήρε ο άντρας σου, χωρίς πρίκα.
1: Α, με πήρε εμένα και με έκλεψε κιόλα.
0: Χωρίς πρίκα.
1: Χωρίς!
0: Την πάτησε, ε!
1: Οι καλές κοπελιές δεν ζητάνε πρίκα.
0: Ναι, καλά, καλά, εμείς θέμε πρίκα. Σιγά μην την πάρουμε τσά. Γεια σου Κατερίνα.
1: Λοιπόν, καλημέρα να έχουμε.
0: Καλημέρα να είσαι.
1: Να είμαστε όλοι καλά.
0: Έτσι, με υγεία και καλή καρδιά.
1: Με υγεία και τίποτα άλλο.
0: Έτσι, υγεία να έχουμε και 1 εκατομμύριο ευρώ στην άκρη, εντάξει.
1: Άντε, καλό μεσημέρι.
0: Γεια.
2: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
3: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11. Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro, μαζί στο αύριο, σήμερα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire.

0: Career. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
2: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
1: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
2: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
1: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
2: Τηλέφωνο 690 737 9950.
1: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
6: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
8: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Καλημέρα, καλημέρα παρέα. Καλημέρα σε όλους. Τετάρτη στον αέρα, 16 του Σεπτέμβρη. Δεύτερη εκπομπή για τη νέα σεζόν. Καλώς σας βρήκαμε. Την αγάπη μας σε όλους σας. Πολλούς χαιρετισμούς σε όσους μας ακούτε πρώτη φορά μετά την επιστροφή μας. Είμαστε εδώ, είμαστε καλά και το ίδιο επιθυμούμε για σας. Να είμαστε όλοι καλά, να περνάμε καλά και να περάσουμε ένα υπέροχο φθινόπωρο, ένα υπέροχο χειμώνα. Εδώ ραδιοφωνικά, μαζί στη χαρά, μαζί στη λύπη,

με όλες τις μεγάλες μουσικές, τις μεγάλες επιτυχίες, τα μεγάλα τραγούδια. Μια φθινοπορεινή καλημέρα. Έριξε κάτι της. Αλλού λίγο, αλλού περισσότερο. Και όπως λέει και ο Σιμισακογιώρης στο Ρέθυμνο, νερό ή χρυσάφι, έβρεξε και ξεδίψασε η γης η διψασμένη. Από καιρό ετούτο να το δώρο περιμένει, και τα δέντρα στον ουρανό στρέψανε τα κλαδιά τους κι είπαν στο θιό ευχαριστώ μέσα από την καρδιά τους. Σκεβάκης. Λοιπόν, εδώ και σήμερα, Ερωτόκριτος Ηράκλειο, Ράδι Μεγαλόνισσος στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM στην Αθήνα, Αποσπερίδη Σαντορίνη, Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία, 28 9 20 53 500. Λέμε καλημέρα, δυνατά, καθαρά. Όσοι τις είπαμε τη Δευτέρα θα τις ξαναπούμε. Όσοι δεν τις είπαμε θα τις πούμε σήμερα. Α, σήμερα εκτός των άλλων έχουμε καινούριο τραγούδι Αλέξης Κοκαράκης. Μιλάει για τους ξενιτεμένους όλου του κόσμου. Ο Αλέξης θα βγει στον αέρα μετά τις 11.30 να μας πει πώς το εμπνεύστηκε. Και περισσότερα στοιχεία για το τραγούδι αυτό μετά τις 11.30 θα βγούμε στον αέρα. Και λίγο μετά από τις 12 θα βγούμε στον αέρα με το Σύλλογο Κρητών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου. Και πιο συγκεκριμένα με τον πρόεδρο. Ένα μεγάλο καλλιτέχνη, ένα μεγάλο μουσικό, ένα καλό φίλο, το Στέλιο τον Σταματογιαννάκη. Μετά τις 12, Σύλλογος Κρητών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου, θα μιλήσουμε για δύο μεγάλες συναυλίες που έρχονται σε λίγες μέρες και πρέπει να δώσουμε όλοι το παρόν. Η μία είναι στο Ρέθυμνο και η άλλη είναι στο Ηράκλειο, στο Κηποθέατρο. Μετά τις 11.30 λοιπόν, Αλέξης Κοκαράκης. Μετά τις 12, Στέλιος Σταματογιαννάκης.

Πάμε σιγά σιγά. 28 9 20 53 500. Info@erotokertos.gr για τα mail, Viber και SMS μηνύματα στο 6 9 86 72 99 90. Χωρίς φαΐ ο άνθρωπος μέρες μπορεί να ζήσει. Δίχως νερό θα μαραθεί και ο γλίγορα θα σβήσει. Είτε αξίζει πιο πολύ νερό ή το χρυσάφι, όποιος βρεθεί στην έρημο μόνο μπορεί να μάθει. Ξεκίνημα Δημήτρης Αλεξάκης. Μην κλάψεις για να μην

0: Εδώ είμαστε, σας περιμένουμε. 28-9-20-53-500. Να πάρουμε την πρώτη γραμμή, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλώς όρισες.
0: Καλώς σας βρήκα κύριε Μιχάλη.
1: Λοιπόν, χαιρετώ όλο τον κόσμο. Να μην σε καθυστερώ άλλο.
0: Δεν με καθυστερείς, είναι χαρά μου. Στο μυαλό μου μέσα είσαι.
1: Θα με βάλεις του κοκαράκι ένα τραγούδι.
0: Έχουμε το καινούριο που δεν το έχεις ακούσει, θα το ακούσει σε λίγο καινούριο.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να χαρίσω που αγαπάς.
0: Εσύ το ίδιο.
1: Τα διδυμάκια σου να τα χαίρεσαι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Άντε, χαιρετώ όλο τον κόσμο, όλο.
0: Να είσαι πάντα καλά, πολύ χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Κι εγώ χάρηκα.
0: Κύριος Μιχάλης Καλογεράκης από τα Χανιά, τα όμορφα.

0: Να ξαναβγούμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, καλή εκπομπή.
0: Καλημέρα κυρία Μαρίκα.
1: Σε όλο το ακροτήριο και μια που άκουσα το Λίγο Μιχάλη να του πω όλο τον κόσμο αγαπώ και στήχω στην καρδιά μου μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου κύριε Μιχάλη.
0: Βέβαια.
1: Σας αγαπούμε πολύ, να είστε καλά, πάντα να μας ακούτε.
0: Για μαντινά δε με πολύ νόημα.
1: Άντε καλή συνέχεια.
0: Γεια σας κυρία Μαρίκα. Πάμε με αγγίγματα. Όποιος το άγγιγμα ψυχής ποτέ δεν έχει νιώσει, θα έχει στο διάβα της ζωής το γέλιο του παγώσει. Μιχάλης Αλεφαντινός, Επαναγιά Καλυβιανή, Τσιμεσαράς Καμάρι.

0: καρδιά.
1: Αλεφαντινός. Λίγο μετά από τις 11.30 καινούριο τραγούδι Αλέξης Κοκαράκης που θα βγει και στον αέρα. Θα τον απολαύσουμε. Και μια και έχει γενέθλια ο γιος του ο Νίκος, ο Κοκαράκης, να στείλουμε χρόνια πολλά, να το χαίρεστε. Χαρούμενα γενέθλια, Νίκο Κοκαράκη. Χρόνια πολλά και στον Μάνο του Χαλκιαδάκη στις Μοίρες που έχει επίσης γενέθλια.
0: Άγια επανάγια, επανάγια Καλυβιάνη. Επανάγια Καλυβιάνη.
1: Βοήθεια μας η Παναγία να γιατρέψει κάθε πληγή, κάθε πόνο. Επανάγια Καλυβιάνη.

0: 28 9 20 53 500. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιώργο από τη Βιάνο.
0: Καλημέρα κυρία Κατερίνα μας.
1: Καλό φθινόπωρο, καλή αρχή του χειμώνα που μαζικά με λίγη βροχούλα.
0: Είναι πολύ ωραίο να μυρίζει,
1: ναι,
0: έτσι η,
1: ναι,
0: η γη,
1: ναι,
0: να αναδίδει αυτό το άρωμα.
1: Τώρα, ναι. Είναι η αλήθεια, μα την περιμένουμε τώρα με αγωνία γιατί χρειάζεται η γη. Να έχουμε λοιπόν καλό.
0: Εκεί
1: φθινόπωρο
0: θα πρέπει να ρίξει πολύ στη Βιάνο, ε.
1: Γιώργο,
0: είναι πιο ωρινά.
1: 4,5 ώρα στα Πόβροντα και αυτά έκαμε δύο παράλλες, μετά είναι Καλονίλια, Κάβα. Αλλά δεν πειράζει.
0: Ας ελπίσουμε σήμερα, γιατί λέω ότι και σήμερα θα έχει.
1: Πάντως για σήμερα εδώ δεν το νομίζω. Έχουμε σταστερώσει ο ουρανός, θα στεριάσει. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους την όμορφη μας παρέα. Χάρη καπτώσα τον κύριο Μιχάλη και όλους οι ακροατές μας. Την καλημέρα μου στο Χαραλάμπι, που πέφτει μια ωραία ρήμα το προμανόι στο πρωί από το Χαραλάμπι. Σε όλους, κυρία Νίκη, όλος ο κόσμος να είναι καλά. Όλη μας η παρέα να βγαίνει να καλημεριζόμαστε, να μαθαίνουμε πως είμαστε καλά. Και αφού είναι λοιπόν σήμερα για το φθινόπωρο, να πούμε λοιπόν για το φθινόπωρο δυο τις μαντινάδες. Συνέφια σε ουρανός χοντρές τσιχάλες ρίχνει, μα το κορμί μου ζεστασιά στην αγκαλιά του βρίσκει. Σαν τις τσιχάλες της βροχής που η γη της περιμένει, έχω τσιαγκάλες μ' ανοιχτές να δω χαρά να μπαίνει. Εμένα η κακοκαιριά ποτέ δεν με τρομάζει, γιατί έχω την αγάπη του γαμπά και με σκεπάζει. Μέσα στα ανέμου την οργή παλεύω, κάποιος από τον κύριο Μιχάλη και όλους οι ακροατές μας. Την καλημέρα μου στο Χαραλάμπι, πέφτει μια ωραία ρήμα το προμανόι στο πρωί από το Χαραλάμπι. Σε όλους.

0: Αγκάλισμα ανοιχτές να δω χαρά να μπαίνει. Εμένα η κακοκαιριά ποτέ δεν με τρομάζει, γιατί έχω την αγάπη του γαμπά και με σκεπάζει. Μέσα στα ανέμου την οργή παλεύω κάθε μέρα, μα έχω την αγάπη του κι όλα τα βγάνω πέρα. Σαν το σπουργίτι στο χιονιά που ψάχνει την τροφή του, ψάχνω κι εγώ και λαχταρώ να πάρω το φιλί του. Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα, και αν υπάρχει στο ρεπερτόριό σας του Γιάννη του Μπρόκου η Μαντινά, δεν θα μας τη βάλει, ας αφού ήρθαν στην παρέα μας.
1: Του Γιάννη του Μπρόκου της Μαντινάδες.
0: Ναι. Αν δεν υπάρχουν.
1: Πού θα τις βρω?
0: Δεν ξέρω βέβαια εκεί.
1: Τραγουδάει ο Γιάννης.
0: Ναι, πώς. Αυτό έχει βγάλει. Αυτό γιατί έχει ανεβάσει.
1: Δεν ξέρω ποιο κομμάτι, ποιο απόσπασμα θέλεις, αλλά θα ψάξω να δω.
0: Έπρεπε
1: τι μπορώ
0: να
1: δω.
0: Να ξέρω τον τίτλο. Δεν ξανακάνω όνειρα, φτάνουν τα καμωμένα, βαρέθηκα να τα θωρώ στα όρια γκρεμισμένα. Αυτή μου με αποκτώ.
1: Να το στείλουμε την καλημέρα μας στο Γιάννη και θα δω τι θα βρούμε.
0: Εάν δεν υπάρχουν, βάλε το Αντώνη του Μαζοκοπάκη, το τραγούδι «Ατεφερόσα στη μαμά του», «Κοιμήσου και ονειρέψουμε, πώς σε φιλώ στα χείλη».
1: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα.
0: Και όλη την αγάπη μας, καλή συνέχεια.
1: Καλό υπόλοιπο ημέρας. Άνθρωπος δεν την άλλαξε τη γνώμη τη δική μου. Μανώλης Αλεξάκης.

0: Άλεξ ο Μανώλης, και βγαίνουμε αέρα. Καλημέρα.
1: Καλό σου θέλω, αδερφέ.
0: Γεια σου, Χαραλάμπη, ό,τι σου θέλω να έχω.
1: Καλώς όρισες, σε περιμέναμε.
0: Καλά σε, καλή σεζόν να περάσουμε.
1: Επίσης, δεν μπορούσα, φίλε μου Γιώργη, να βγω τη Δευτέρα, γιατί το είπα και στο Μανώλη, είχα εκείνα την ημέρα, όξω από το σταθμό και από όλο τον κόσμο, δύο κηδείες και γειτόνι και συγγενείδες. Και μόλις τέλειωνε ο ένας, στην εκκλησία ερχόταν ο άλλος. Λοιπόν, σου έχω γραμμένη μία ρήμα και πέτρεψέ μου να σου τη διαβάσω, γιατί πρέπει να τη διαβάσουμε τώρα, την αρχή που ήρθες. Καλημερίζω όλους τις φίλες, τις φίλες. Το καλογεράκι πρόλαβα και ήκουσα την κυρία Κατερίνα. Όλους στην ξενιθιά, παντού, όλο τον κρουσόνα που ακούει. Και ευχαριστώ πολύ και εσένα αλλά και τον αδερφό σου που βάζουν τις ρήμες αυτή με το γέρο. Και έχει συγκινηθεί ο κόσμος και δεν προλαβαίνουν να μου πέμπουν συγχαρητήρια. Λοιπόν, λέω ότι να μην καθυστερώ την ίδια.
0: Χαραλάμπη, επειδή βλέπω και πάει και μισή ώρα και δεν θα ακουστεί στο υπόλοιπο κύκλωμα το ραδιοφωνικό.
1: Θα σε πάρω μετά.
0: Θα με πάρεις παρατέταρτο μετά που θα βγάλω τον Αλέξη του Κοκαράκη να το πούμε αυτό.
1: Καλώς, καλώς.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, Γιώργη.
0: Σε περιμένω
1: εντάξει.
0: Σε λίγο. Ευχαριστώ.
1: Ναι, ναι, γεια, γεια.
0: Μανώλης Αλεξάκης. Έχω μπροστά μου το υπέροχο βιβλίο του Σιμισακογιώργη με μαντινάδες σας μιλώ, μαντινάδες ρήμας, ρήμες ποίηματα και λέει ο Σιμισακογιώργης ότι ένα δεντρί χωρίς νερό θα ξεραθεί, θα σβήσει και άνθρωπος δίχως άγγιγμα χαρά δεν θα γνωρίσει. Εκείνο που

0: Δεν τάγγιξε του έρωτα η χέρα. Συνεφιασμένη θα περνά η κάθε του ημέρα.
1: Μαζί τη νύχτα μόνο.
0: Γι' αυτό λοιπόν τι χρειάζεται ο άνθρωπος, τίποτα. Μια καλημέρα, λίγη αγάπη.
1: Να πάντα ξυπνητός, να μην τον ανταμώνω.
0: Λίγη σημασία. Για να του φτιάξει η μέρα. Αυτός που δεν εγνώρισε τη μάνα του το χάδι και του πατέρα τ' άγγιγμα έχει βαθύ σημάδι. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο με καινούριο Αλέξη Κοκαράκη. Ένα τραγούδι που μιλάει για την ξενιτιά. Θα τον ακούσουμε στον αέρα σε λίγο εδώ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 25 Ρέθυμνο, Κέρκυρα, Λίμνος, Καβάλα, 27 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Τρίκαλα, Χανιά, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Σέρες, Γιαννιτσά, 29 Άρτα, Πρέβεζα, Καλαμάτα.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
9: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
11: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
12: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11, με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο
14: Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
15: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης. Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
18: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
19: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
20: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η εκπομπή στην Κρήτη ζει, λεβεδιά, είναι στον αέρα. Δεύτερη εκπομπή για τη νέα σεζόν. Να στείλω καλημέρα στην Αθήνα, στον Γιώργο τον Μοσχοβίτη που μας ακούει, μας καλημερίζει. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα από την Αθήνα. Πάντα χαρούμενος και δοτικός σε όλους τους ακροατές σου. Καλό χειμώνα φίλε και καλή αντάμωση. Καλό χειμώνα Μοσχοβίτη. Καλημέρα στη φίλη μας τη Λένα. Καλημέρα, καλή αρχή, καλές εκπομπές. Αφιερωμένη όλη η εκπομπή σας στον ερωτό κριτό μου που ακούει. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στη φίλη μας τη Στέλλα την Κρασαγάκη από τους Βόρους. Φθινοπορεινή καλημέρα και μια όμορφη Τετάρτη σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου από Βόρους. Καλή εκπομπή Γιώργο, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Στέλλα Κρασαγάκη. Καλημέρα και στην Άρβη. Η φίλη μας η Ιωάννα στέλνει την καλημέρα της από την Άρβη. Καλημέρα Γιώργο σε σένα και σε όλη την Ερωτόκριτο παρέα μας. Καλές ραδιοφωνικές εκπομπές. Και από την Άρβη πάμε στο Βαλσαμόνερο. Φίλη μας η Παγώνη στα Βιανουδάκη μας στέλνει την καλημέρα της. Και από το Βαλσαμόνερο στο Τιμπάκι. Καλημέρα, καλή εκπομπή, χαιρετώ όλους τους φίλους που είναι με, τον αγαπημένο Ερωτόκριτο και εσάς ιδιαίτερα. Μας στέλνει η Άννα η Μιχαλάκη. Γεια σου Άννα, γεια σου Νίκο. Και από το Τιμπάκι πάμε στην Αθήνα. Γιάννη Ζαχαριουδάκης, Τζον Σούγκαρ, καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα Γιώργο σε εσένα και σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Μας στέλνει ο Γιάννης, ο Ζαχαριουδάκης από τη Γαλλιά. Καλημέρα και στην κυρία Ελένη Σταματάκη. Μας καλημερίζει με αισιόδοξες σκέψεις, ελπίδα, πίστη και αγάπη. Καλή Τετάρτη. Καλημέρα, νομίζω αύριο γιορτάζει. Έτσι, αύριο είναι η μεγάλη γιορτή. Ελπίδα, πίστη, αγάπη. Οπότε χρόνια πολλά από σήμερα. Και μας έχει στείλει και μια ωραία μαντινάδα, μια φίλη μας από τα Αστερούσια. Μου στέλνει χρόνια πολλά αύριο. Αγία Σοφίας, αγάπης, ελπίδας, χρόνια πολλά. Και λέει χίλια καλώς ορίσατε εδώ στην εκπομπή μας. Να έχεις υγεία και χαρά. Να είστε πάντα μαζί μας. Να είσαι πάντα μαζί μας. Την αγάπη μας Αστερούσια, αγαπάμε Αστερούσια. Ευχιά ρωτάσια χεντριάς που λέει και ο μπάρμπας μου Αλέξο Κοκαράη σε ένα τραγούδι του. Για πάμε να ακούσουμε το καινούριο τραγούδι του Αλέξη του Κοκαράκη. Το έχετε ακούσει? Αν δεν το έχετε ακούσει, ακούστε το. Το ερμηνεύει με τον Αντώνη τον Μαλιωτάκη, ο οποίος έχει στείλει το μήνυμα, αλλά θα το διαβάσω στον αέρα, να τα ακούσει ο Αλέξης ο Κοκαράκης στον αέρα όταν θα βγούμε μαζί σε λίγο. Λοιπόν, αυτό είναι το καινούριο τραγούδι. Καλό τάξιδο να είναι και αυτό. Δεν θα το διακόψω. Είναι επιθυμία του Αλέξη του Κοκαράκη. Οπότε αμέσως μετά βγαίνουμε.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν το τραγούδι, δεν το διέκοψα. Να πάρουμε την καλημέρα από τον Αλέξο Κοχαράκη. Καλημέρα, Μπάρμπα Αλέξη.
1: Καλημέρα με στο ράδιο Ερωτόξιστο και στο ακροατήριο του. Γιώργη, ήταν να πω να σε ευχαριστήσω πάλι. Να ευχαριστήσω την Λούπα Φόν, τον Κώστα, τον Γιάννη, τον Φραγκάης και βέβαια τον Αντώνη, τον Μαριωτάκη με τον Γύρα και το τραγούδι του. Εσένα και βγήκε αυτό το πράγμα, βγήκε μέσα από την καρδιά μου, το αγάπησα, το αγαπώ.
0: Πριν να μας πεις πώς το εμπνεύστηκες, να σου πω την καλημέρα του Αντώνη του Μαλιωτάκη. Λέει καλημέρα Γιώργη, πολλά χαιρετίσματα σε εσάς και στον Αλέξη του Κοκαράκη. Την τιμή που με έκανε να μπω στη χρυσή του δισκοθήκη και στις δημιουργίες του. Είμαστε τυχεροί στην Κρήτη που έχουμε τέτοιους δημιουργούς και ατέλειωτη φαντασία και ασταμάτητη όρεξη. Να είναι καλά, τον ευχαριστώ και εσάς που μας προβάλλετε στο ραδιόφωνο.
1: Γιώργιο, ο Αντώνης είναι άντρας. Τι να σου πω, τόσο φιλότιμο κοπέλι, εγώ τον αγάπησα τόσο πολύ. Λοιπόν, η έμπνευσή μου, Γιώργη, που γέννησε αυτό το πράγμα, ήταν πρώτα που άκουσα την Ελένη, θυμάσαι στην εκπομπή σου που βγήκε και έλεγε κάτι για τον Κοκαράκη.
0: Η κυρία Ελένη Πνευματική.
1: Δεν βάλει να έχω φίλους παντού, στο εξωτερικό, σε όλη την Ελλάδα και παντού έχουν χτίσει μια Κρήτη. Δεν πρέπει λοιπόν να τους συγνούμε. Γιατί βλέπω και απ' έξω από όλα τα κράτη σε παίρνουν τηλέφωνο. Λοιπόν, και εμείς πρέπει να τους δείξουμε ότι δεν τους συγνούμε. Έχω πάρει τόσα τηλέφωνα, με έχουν συγκινήσει από παντού, από το εξωτερικό. Και ο Μιχάλης εκεί με τον Οδυσσέα μου στέλνουν, λέει, μα σε συγκίνησες πάλι.
0: Ο πλατήραχος στην Αυστραλία.
1: Πάλι ευχαριστώ όλο τον κόσμο, μην καθυστερώ την εκπομπή σου. Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους εξενιτεμένους. Τους το χαρίζω μέσα από την καρδιά μου.
0: Τους αγαπούμε λοιπόν και δεν τους ξεχνούμε. Και ένα τραγούδι αφιερωμένο σε όλους αυτούς που νοσταλγούν την Κρήτη.
1: Έχουν κάνει μια Κρήτη έξω παντού.
0: Και περιμένουν πώς και πώς τα Χριστούγεννα, Πάσχα ή κάποιο καλοκαίρι να έρθουν στα Άγια Χώματα.
1: Όποιος δεν έχει πάει έξω. Τι να σου πω τώρα, από το Γουίγια, από το Πρισμπούργκ, από τη Νέα Υόρκη, από την Αυστραλία, από όλη την Ελλάδα, από τα νησιά. Ευχαριστήρια και ευχαριστήρια να είναι καλά ο κόσμος. Στην αγάπη μου, μη σε καθυστερώ.
0: Καλό τάξιδο, Μπάρμπα Αλέξη. Να είσαι καλά, γερός, δυνατός.
1: Σε όλους σας, σε όλους σας την αγάπη μου.
0: Και πάντα καλές εμπνεύσεις. Ευχαριστώ εγώ.
1: Γεια.

0: Ξενιτεμένη κριτική, γεια σας, ξενιτεμένοι Έλληνες. Σας αγαπούμε και δεν σας ξεχνούμε ποτέ. Αέρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα.
1: Κατερίνα.
0: Γεια σου Κατερίνα.
1: Τι κάνετε, καλώς
0: ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Λοιπόν, δυο ματινάδες θα πω κι εγώ.
0: Η μαμά του φίλου μου του Μανώλη.
1: Ναι, η μαμά.
0: Χαιρετισμούς, του έδωκες.
1: Ναι, του έδωσα εγώ, του έδωσα.
0: Ωραία, να είναι καλά.
1: Ναι, κι εσείς. Λοιπόν, δυο ματινάδες θα σου πω. Καλώς ήρθαν τα σύννεφα και φέραν τον αέρα και δροσερέψαν τα δεδρά που ήταν παραμένα. Ήρθε και το φθινόπωρο και τα δεντρά μαδούνε και φύγαν όλα τα πουλιά κι άλλο δεν γελαϊδούνε. Αυτές.
0: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
1: Να
0: είσαι καλά.
1: Όλοι καλά και καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια, γεια.

Πάμε καινούριο τραγούδι. Ένα ακόμα καινούριο τραγούδι από τον Νικήτα το Μαύρο Μανολάκη, από τον Αχεντριά, τα Αστερούσια, σε στίχους Μανώλη Κρητικόπουλου. Καινούριο. Γυναίκα ξελογιάστρα. Χωρίς μπαρούτι. Καλοτάξτε το κι αυτό.

0: προσπαθεί.
1: Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα, κυρία Ευγενία.
2: Καλημερίζω το ακρατήριο, εσάς ιδιαίτερος, το Μανώλη, το Βρόκο, τον κύριο Κώστα, την κυρία Βοντικάκη, την κυρία Νίκη, την κυρία Κατερίνα την αδερφή και την κυρία Κατερίνα Σιβιάνου, την κυρία Εφημία που έχει σήμερα τη γιορτίζει, τη Μαρίκα, τα Κολυβάκια, και όσοι ακούνε ερωτόξο και χρόνια σου καλά, γιατί προβλέπει είχε στα γενέθλιά σου.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Σήμερα λοιπόν είναι της Αγίας Εφημίας, έτσι. Οπότε χρόνια πολλά στην Εφημία, Εφημούλα, Φούλα κλπ.
2: Και στην κυρία Δέσποινα και περαστικά στην κοπελιά τη.
1: Και αύριο μεγάλη επίσης γιορτή, αγάπη, ελπίδα, σοφία.
2: Ναι.
1: Χρόνια πολλά από σήμερα.

Λίγο μετά από τις 12 στον αέρα ο πρόεδρος του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Στέλιος Σταματογιαννάκης θα μας κάνει την τιμή να βγει στον αέρα, να μας μιλήσει για τις φωνές του σήμερα, τιμή στο χθες και τις δύο μεγάλες συνευλίες που έρχονται στο Θέατρο Εροφύλη στο Ρέθυμνο και στο Κήπο Θέατρο στο Ηράκλειο.

0: Μέχρι να πάρει ο Χαραλάμπης να πω την καλημέρα από τον Ηλία το Φανουράκι που λέει την αγάπη μου και την καλημέρα μου σε όλους. Την αγάπη μου σας στέλνω μαζί με την καλημέρα. Μες σε ρόδα κόκκινα και καρδιές που έχουν φτέρα. Εύχομαι η μέρα σας να είναι όμορφη σαν λουλούδι, με υγεία και χαρές πολλές και η ψυχή σας να τραγουδεί. Κι αν βρει συννεφιά ο δρόμος, κι αν φυσήξει λίγος πόνος, θυμίσου πως η αγάπη γίνεται ήλιος και φωτίζει μόνος. Από καρδιά σου γράφω, καλή Παρασκευή να έχετε και γέλα, ψυχή μου γέλα, γιατί η ζωή αξίζει. Καλημέρα με αγάπη και με ρόδα στο χέρι, να σας φέγγει η καρδιά και να γελούν τα χείλη. Η μέρα αν είναι δύσκολη, μη σκύβει στο κεφάλι, σήκωσε τα μάτια ψηλά και η αγάπη θα σε βγάλει. Σας στέλνω την καλημέρα, δεμένη με φιλιά, να σας γλυκάνει η μέρα και να διώξει τα βαριά. Όπου υπάρχει αγάπη, εκεί ανθίζουν ρόδα, και όπου υπάρχει φίλος, εκεί γιατρεύει η καρδιά. Γέλα ψυχή μου, γέλα και μη κρατάς παράπονο, η ζωή είναι μια στιγμή και αξίζει ένα όνειρο. Καλημέρα.
1: Έλα Γιώργη, ο Χαραλάμπης είμαι.
0: Χαραλάμπη, είμαστε έτοιμοι. Πάμε να την
1: ναι,
0: ακούσουμε.
1: Πάμε, πάμε. Ήρθες που είχα μαραθεί στο σταθμό οι βιόλες και με την παρουσία σου θα ξανανοίξουν όλες. Ήρθε και ξαναγέλασε το πρόσωπό μου Γιώργη, που ήτανε σε λίθαργο, καρδιά, κορμί και φως μου. Ήρθε και ήρθε η χαρά, αφού την είχα χάσει κι όλες τις ημέρες ήμουνα λουλούδι δίχως άφη. Παρόλο που τα Αύγουστος χαρές γεμάτος όλος, γάμους, βαπτίσεις κι άλλα πολλά, εγώ ήμουν αθλημένος. Μας έλειψα οι εκπομπές που μου δίνα αέρα, κάθε όταν σε άκουγα περνούσαμε ωραία. Μας έλειψα οι φίλοι μας που κάναμε παρέα, κάθε πρωί που σ' άκουγα και στο πέρασμά τη ημέρα. Θέλω ξανά τη φίλους μου πάλι να ξανακούσω, τους εύχομαι να είναι καλά, να τους καλωσορίσω. Καλό χειμώνα φίλοι μου και να έχετε υγεία, να ακούσω με ερωτόκριτο αφού είχε ευλογία. Θέλω μια χάρη από το Θεό σήμερα να μου κάνει, να ακούσω όλους τις φίλους μου στην εκπομπή σου πάλι. Ώρα καλή σου φίλε μου, ώρα καλή σου να έχεις. Μας έλειψες και πίναμε καθημερινός φαρμάκι. Άλλος θα πει πως πέρασε διακοπές ωραία, κι άλλος θα πει πως έκλαιγε Γιώργη την κάθε μέρα. Και όσους φίλους έχασα, πρόσωπα αγαπημένα, τους εύχομαι από καρδιά να μην ξεχνούν κι ανένα. Αν κάποιος φίλος λείπει μας, πέμπω εις τους δικούς του να έχουν ζωή και υπομονή για όλη τη ζωή τους. Αν κάποιος δεν εγύρισε ο πίσω την παρέα, εκεί που πήγε να περνά δίχως ψυχή ωραία. Εγύρισε ο αετός τη μεσαράς καμπίτης και έφερε τη μυρωδιά από τον ψιλορίτη. Είσαι από τους μοναδικούς στην Κρήτη μας απάνω, που οι εκπομπές σου δίνουνε φάρμακο για να γιάνω. Εσένα Γιώργη, όλη σου η ζωή είναι οι εκπομπές σου, που έχουν μέσα άρωμα αγάπης στο κοινό σου. Εσένα η αγάπη σου έχει την ευλογία του Αγίου Τίτου, από έχετε έκια μια εκκλησία. Εγώ για το χατήρι σου έγραψα αυτό που πρέπει, με αγάπη, με εκτίμηση σου κάνω καερέτη. Να σε καλά, να σε γερός και εμείς να σε ακούμε, με αγάπη, με ευλάβεια χαιρετισμούς να πούμε. Κλείνοντας, θα σε ευχαριστώ όπου υπάρχει ένας φίλος και φίλες από πάει από τον Κρουσόνα. Φίλε Γιώργη, να σε καλά. Θέλει, σε εκτιμούμε, σε αγαπούμε.
0: Να σε καλά, Χαραλάμπη. Πολύ όμορφο αυτό που διάβασες. Καλώς σας βρήκαμε και θα τα λέμε εδώ και στη χαρά και στη λύπη.
1: Σε ευχαριστώ που τα ανεβάζεις και αυτό ανέβασε το, έχει απομένει και κάποια στιγμή μπορεί να φύγουμε από τη ζωή και το ξαναβάνουμε. Να σε καλά, Γιώργη. Σε ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Χαραλάμπη. Γεια.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Ο Πρωθυπουργός εγγενίασε το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες και έκανε διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ, έφτασαν οι αστυνομικές αρχές. Πάνω από 80.000 ευρώ είχαν καταφέρει να αποκομίσουν τα μέλη της. Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Εύβοια, όταν 26χρονη γυναίκα από την Πολωνία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δύσβατο σημείο στη Δημοτική Ενότητα Κονιστρών του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς πρώην συνεργάτες της την κατηγορούν ότι οι υπογραφές που κατέθεσε στον Άριο Πάγο για την ίδρυση της Φωνής της Λογικής ήταν ψευδείς. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει πώληση πυρομαχικών ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Στην αντεπίθεση, ο σκηνοθέτης της ταινίας NASA κατηγορεί τα Ισραηλινά μέσα ότι αγνοούν τους θανάτους αμάχων στη Γάζα καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Επεισόδια σε διαδήλωση αγροτών στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.
5: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
9: Πρόβα το έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινές μπριζόλες καρέ ή λαιμός 6,35 το κιλό. Αγελάδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Μερέντα παυλίδι 360 γραμμαρίων 2,55. Ζυμαρικά στέλα 500 γραμμαρίων 0,74. Μπύρα αλφα 330 ml set 4,68. Dav Douz 720 ml 2,89. Όμως σκόνη πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες 5,78. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο 1,89. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95.
8: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92-43. 34.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο, στη Διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
14: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
15: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
14: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
15: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
14: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος, στις κιθάρες ο Δημήτρης Ζωγραφάκης, ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
16: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
14: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
16: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
14: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
19: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά», με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
20: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα.
21: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Δεύτερη ώρα. Η εκπομπή στην Κρήτη ζει, λεβεδιά. Καλημέρα να στείλουμε στην Κύπρο, στην Τόνια την Αντωνίου που μας ακούει. Καλημέρα σε όλη την παρέα με υγεία. Καλή εκπομπή, στέλνει η Τόνια. Γεια σου, Τόνια. Καλημέρα στην Ιωάννα από την Άρβη. Καλές ραδιοφωνικές εκπομπές εύχεται, ευχαριστώ. Καλημέρα στα Χανιά, Ρούλα Κανά Μπούχλι. Καλή Τετάρτη να έχουμε. Όμορφη Τετάρτη με υγεία, Γιώργο, σε σένα, σε όλο το κρατήριο, ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα. Στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψιές στον Κουρνά. Στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα. Καλή μας εκπομπή, καλή μας ακρόαση. Σκευάκης. Καλημέρα Γιώργο Ταχμιτζάκη. Καλημέρα στην Αθήνα. Θέλει την καλημέρα του. Καλημέρα στην παρέα του Ερωτόκριτου. Καλημέρα Γιώργη, καλή δύναμη. Και καλή εκπομπή. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι, εγώ είμαι η Ελένη, καλημέρα.
0: Καλώς την Ελένη, καλημέρα Ελένη.
1: Καλημέρα.
0: Καλό ξημέρωμα στο Μανχάταν.
1: Ναι, να είστε καλά.
0: Άκουσες
1: τον κύριο Κοκαράκη.
0: Α, το άκουσες, αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, γιατί εσύ φταίς και εμπνεύστηκε αυτό το τραγούδι για τους ξενιτεμένους και σας το χαρίζει με πολύ αγάπη.
1: Να είναι καλά και εμείς τον ευχαριστούμε που μας θυμάται, γιατί είναι δύσκολα εδώ, τα πρώτα χρόνια ειδικά.
0: Η νοσταλγία μεγάλη, ε!
1: Εγώ το λέω το έτσι.
0: Η επιθυμία του γυρισμού.
1: Τα πρώτα χρόνια.
0: Το καταλαβαίνω, ήταν πολύ δύσκολο.
1: Πολύ
0: ήταν πολύ δύσκολο.
1: Όχι ότι δεν είχαν εδώ Έλληνες.
0: Συνηθίζεται όμως αυτό, δεν συνηθίζεται. Πάντα η Κρήτη.
1: Ακόμα και το νερό ήταν άνοστο, όλα μου φαίνονταν άνοστο.
0: Βέβαια, στην Κρήτη είναι όλα πιο γλυκά. Ο αέρας είναι πιο έντονος, πιο δροσερός.
1: Και όχι εμένα μόνο.
0: Αισθάνεσαι και ότι αναπνέεις.
1: Περισσότερους. Αλλά σιγά σιγά συνηθίσαμε και τώρα δεν με νοιάζει. Έχω την ίδια αγάπη βέβαια.
0: Ξέρω ότι εκεί έχετε κάνει μία δεύτερη Κρήτη. Κρατάτε τα έθιμα της παραδόσης και εκεί μακριά στην ξενίτια.
1: Έχω και τα πιο πολλά μου χρόνια της ζωής μου, τα έχω περάσει εδώ. Τα 3/4 είναι εδώ.
0: Ναι, αλλά πολλά χρόνια.
1: Ο τόπο μας δεν τον εξαιρνούμε όσα χρόνια και να περάσουν.
0: Φέτος δεν ήρθατε στην Κρήτη, αλλά του χρόνου θα του δώσετε να καταλάβει.
1: Και άλλοι τα φέρναμε χρονιά παραχρονιά για να μάθουν τα παιδιά μας τη γλώσσα, να μάθουν τα ήδη τα έθιμα και τους αρέσει τα πρώτα τα παιδιά μας. Τα εγγόνια τώρα είναι λίγο δύσκολο. Εμένα φέτος ήταν 7 εγγόνια. Να είναι καλά, έχω μπόλικα από 2 παιδιά.
0: Να τα χαίρεστε όλα, κυρία Ελένη, τα χαίρεστε.
1: Τα μιλάνε ελληνικά καλά, τα άλλα δεν μιλάνε.
0: Να σας πω ότι το τραγούδι που σας χαρίζει ο Αλέξης Κουκαράκης για τους ξενιτεμένους υπάρχει στο YouTube, υπάρχει στο διαδίκτυο, οπότε μπορείτε να τα ακούτε ανά πάσα ώρα και στιγμή.
1: Σε άλλες κασέτες, σε άλλα CD που λένε, ναι, και μ' αρέσει η φωνή τους, αλλά δεν ήξερα ποιος ήταν. Ναι, και τώρα που μίλησε, ναι, είναι δύσκολα εδώ να τα κρατήσουμε όλα ήδη και έτοιμα και γλώσσα, προπαντός στα παιδιά και στα γόνια τώρα, έτσι. Είναι διαφορετικά. Αφού το σε μιλώ εγώ ακόμα και στα παιδιά μου τα τελευταία, το σε μιλώ ελληνικά και με απαντούν αγγλικά. Το σε λέω ελληνικά, σου μίλησα ελληνικά, θα μου απαντήσει. Μόνο και μόνο για να μάθουν.
0: Μπράβο, μπράβο, έτσι πρέπει. Καλά το κάνατε, κυρία Ελένη. Πολύ χάρηκα που σε άκουσα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα εκεί στη Αμερική.
1: Και όλοι αυτοί που μας εθιμούνται εδώ και να έρχονται να τους βλέπουμε, το σπίτι μας είναι ανοιχτό, οπότε θέλει, θέλουν να έρθουν. Οπότε θέλουν να έρθουν.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Απευθεία σύνδεση με Αμερική με την κυρία Ελένη που συγκινήθηκε με το τραγούδι του Αλέξη του Κοκαράκη. Σε λίγο ο πρόεδρος στον αέρα, πρόεδρος ο Στέλιος ο Σταματογιαννάκης του Συλλόγου Κρητών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου. Να πω δύο λόγια πριν βγούμε με το Στέλιο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος. Αντιπρόεδρος είναι ο Στρατής ο Μαμαλάκης του Συλλόγου, Ταμείας ο Μιχάλης ο Παυλάκης, Γραμματέας ο Βασίλης ο Μακεδάκης και ο Αλέξανδρος ο Παπαδάκης είναι ένα αναπληρωτικό μέλος. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου αποτελεί ένα τόπο με βαθιά και ξεχωριστή μουσική και πολιτιστική ταυτότητα. Ένας τόπος που έχει αφήσει το δικό του ανεξίτηλο στίγμα στην κριτική παράδοση, κρατώντας ζωντανό το πνεύμα της Κρήτης. Ο Σύλλογος φιλοδοξεί να ενώσει όλους τους καλλιτέχνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου να διατηρήσει και να αναδείξει αυτή τη βαριά πολιτιστική κληρονομιά και ταυτόχρονα να δώσει χώρο και δύναμη στη νέα γενιά να εκφραστεί. Στόχος του Συλλόγου είναι η δημιουργία ενός ζωντανού πυρήνα πολιτισμού και συνεργασίας, ενός τόπου συνάντησης όπου η εμπειρία των παλαιότερων θα συναντά τη δημιουργικότητα των νέων, ώστε η παράδοση να μην μένει στάσιμη, αλλά να διδάσκεται, να μεταδίδεται και να εξελίσσεται, συνεχίζοντας να εμπνέει και τις επόμενες γενιές. Σε πολύ λίγο Στέλιος Σταμαδογιαννάκης, για να τον απολαύσουμε λίγο. Κουβέντιαζε μου τους 7. Στέλιος Σταμαδογιαννάκης, Γιάννης Τουρδαλάκης.

0: Από τα μεγάλα τραγούδια, τις μεγάλες συνθέσεις, το Στέλιο του Σταματογιαννάκη ακούμε. Ο Βέδια Ζέμου του Σεβδά. Και τον έχω στον αέρα. Καλημέρα, πρόεδρε. Και καλέ μου φίλε, Στέλιο Σταματογιαννάκη.
1: Καλημέρα, φίλε Γιώργο. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Φωνές του σήμερα, τιμή στο χθες. Ο τίτλος για τις συναυλίες που ετοιμάζεται από το νεοσύστατο Σύλλογο Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου.
1: Ναι, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μου δίνεις την ευκαιρία να μιλήσω και να πω δύο λόγια για το Σύλλογο Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου σαν πρόεδρος. Και θέλω να πω ότι ο σύλλογος μας, Γιώργο, είναι ένας σύλλογος που δημιουργήθηκε μέσα από την αγάπη μας για την κριτική μουσική, τον τόπο μας και τη μεγάλη μουσική παράδοση που έχει αφήσει ο Άι Βασίλης μέσα στον χρόνο.
0: Έχει μια πλειάδα καλλιτεχνών.
1: Βέβαια. Βέβαια. Ο σκοπός μας λοιπόν αυτός είναι να αναδείξουμε, να καταγράψουμε και κυρίως να διασώσουμε αυτή τη μουσική κληρονομιά για να περάσει στις επόμενες γενιές.
0: Ήταν μια πολύ ωραία σκέψη η δημιουργία αυτού του συλλόγου που μετράει λίγους μήνες, έτσι, ο σύλλογος. Και κατευθείαν μπήκατε στη...
1: Ναι, γιατί κατόπιν συνεννόησης με όλους τους καλλιτέχνες του Αγίου Βασιλείου, συμφωνήσαμε λοιπόν όλοι, καθίσαμε κάτω.
0: Πόσα μέλη απαρτίζει?
1: Απαρτίζει αυτή τη στιγμή 96 άτομα, είναι εγγεγραμμένοι αυτή τη στιγμή 50-55 άτομα, αλλά οι υπόλοιποι που συμμετέχουν σε όλες τις συνομιλίες αλλά δεν μπόρεσαν να γραφτούν γιατί είναι πάρα πολλοί στην Αθήνα, πάρα πολλοί εκτός Ρεθύμνου, ψάχνουν να βρουν την ευκαιρία να κατέβουν, να έρθουν το σύλλογο, να γνωριστούμε, να τα πούμε, να εγγραφούν κτλ.
0: Οπότε για πρώτη φορά το κοινό λοιπόν θα σας γνωρίσει στις δύο συναυλίες στο Ρέθυμνο.
1: Δύο συναυλίες που ο σκοπός, βέβαια εδώ θέλω να μου επιτρέψεις να πω κάτι για να γίνει και πολύ κατανοητό.
0: Παρακαλώ,
1: και πολύ
0: παρακαλώ.
1: Λοιπόν, η κριτική μουσική για μας αποτελεί μια ενιαία και το τονίζω αυτό πολιτιστική κληρονομία στην οποία ανήκουμε όλοι και την οποία υπηρετούμε με σεβασμό όλοι. Απλά θεωρούμε ότι μέσα σε αυτήν την μουσική κληρονομιά συμμετέχει ο Άγιος Βασίλειος με μεγάλη κληρονομιά όσον αφορά τους μεγάλους καλλιτέχνες που πέρασαν από αυτό τον τόπο. Επίσης θεωρώ ότι ο Άγιος Βασίλης έχει τη δική του ξεχωριστή μουσική και το δικό του τρόπο ξεχωριστό έκφρασης. Οι παλιοί καλλιτέχνες εκφραστήκανε με ένα διαφορετικό τρόπο και αυτό προσπαθούμε να δείξουμε. Χωρίς να ξεχωρίσουμε βέβαια και το τονίζω την κριτική μουσική με τον Άι Βασίλη. Είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο πράγματα.
0: Μάλιστα. Να κάνουμε λοιπόν το κάλεσμα. Ρέθυμνο, Δευτέρα, λοιπόν, 21 Σεπτεμβρίου.
1: Ρέθυμνο 21, 8.30 το βράδυ λοιπόν στο θέατρο Εροφίλη στη Φορτέζα. Και Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο στο Ηράκλειο, με είσοδο ελεύθερη για όλους.
0: Σύσσωμος λοιπόν ο Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου, η γνωριμία με το Σύλλογο που πιστεύω ότι θα ηχογραφηθεί η βραδιά και θα βιντεοσκοπηθεί για να τη δούμε ευρύτερα όλος ο κόσμος που δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί.
1: Θεωρώ αυτές οι συναυλίες επίσης, Γιώργο μου, πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα των Δήμων Ρεθύμνης, Αγίου Βασιλείου, Δήμου Ηρακλείου και με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης.
0: Είναι σημαντική αυτή η υποστήριξη. Χρειάζεται.
1: Βέβαια,
0: ο Σύλλογος, γιατί
1: συμμετέχουν μόνο καλλιτέχνες από τον Άι Βασίλη στις συναυλίες αυτές, μόνο, και θα παρουσιαστούν τραγούδια και σκοπή.
0: Ένας μουσικός διάλογος μεταξύ παρελθόντος, διαβάζω στο...
1: Ακριβώς.
0: Στο δελτίο τύπου, λοιπόν, παρελθόντος, σκοπού, παρόντος και μέλλοντος.
1: Ναι, θα παρουσιάσουμε σκοπούς των μεγάλων καλλιτεχνών του τόπου μας, που δεν είναι στη ζωή αυτοί οι άνθρωποι, και έγραψαν και τη δική τους ιστορία, μεγάλη ιστορία για την κριτική μουσική, και με αυτόν τον τρόπο τιμούμε αυτούς και να θυμίζουμε...
0: Και ένας από αυτούς, να πούμε, ο αείμνηστος πατέρας, ο Γεράσιμος.
1: Ο Γεράσιμος, ναι. Και τόσοι άλλοι. Όλοι, σπουδαίοι, σημαντικοί.
0: Μια μοναδική λοιπόν εμπειρία για αυτούς που θα παρευρεθούν εκεί, πολιτιστικής μνήμης και συνέχειας από τον Σύλλογο Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου, τη Δευτέρα που έρχεται 21 στο Θέατρο Εροφίλη στη Φορτέτζα και την Τετάρτη στο Ηράκλειο.
1: Ακριβώς.
0: Στο Κηποθέατρο.
1: Επίσης θέλω να πω ότι είναι ένα εξίσου σημαντικό κομμάτι της προσπάθειάς μας, είναι να δώσουμε χώρο και βήμα στους νεότερους καλλιτέχνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, γιατί πιστεύω ότι μια παράδοση παραμένει ζωντανή όταν δεν περιορίζεται μόνο στη μνήμη, αλλά συνεχίζει να δημιουργεί. Οπότε εμείς θέλουμε να δώσουμε βήμα στους νέους, στους νεότερους καλλιτέχνες, ταυτόχρονα με τους παλιούς. Δηλαδή θα υπάρχει μουσική που πήραμε από τους παλιούς, θα παιχτούν κομμάτια των σημερινών καλλιτεχνών, και αυτός είναι και ουσιαστικά και ο λόγος ύπαρξης του λόγου μας.
0: Βλέπω ότι η μουσική επιμέλεια θα είναι του Αλέξανδρου του Παπαδάκη, παρουσίαση κείμενα. Βιργινία Παπυράκη, και η είσοδος θα είναι ελεύθερη.
1: Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, με ώρα προσέλευσης 8.30 το βράδυ. Θέλουμε να είναι όλος ο κόσμος εκεί, να δει πραγματικά μια πολύ ωραία συναυλία, και θέλουμε να ακουστεί αυτή η μουσική, να γνωρίσει ο άνθρωπος και να μοιραστεί μαζί μας αυτή την προσπάθεια. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια, όχι για τίποτα άλλο, να διαφυλάξουμε την κριτική, τη μουσική κληρονομιά του τόπου μας, την κριτική μουσική. Δηλαδή αυτή η συναυλία και στο Ρέθμο και στο Ηράκλειο θα μυρίζει Κρήτη.
0: Πρόεδρε Στέλιος Σταματογιαννάκη του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου, καλή επιτυχία, εύχομαστε όλοι ολόψυχα στο σύλλογό σας.
1: Ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο, να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όλοι που είστε μέσα και σας ξέρουμε πολύ καλά, αξίζετε, και θα οδηγήσετε σίγουρα το Σύλλογο Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου σε μεγάλες επιτυχίες, όμορφες βραδιές.
1: Καλά,
0: και όλα αυτά που σκέφτεστε να κάνετε να γίνουν πραγματικότητα πολύ γρήγορα. Ένα δικό σας χώρο.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν στις δύο βραδιές και σε ό,τι άλλο θα επακολουθήσει. Στέλιος Σταματογιαννάκη, πολύ χάρηκα που σε άκουσα. Την υγεία σου να
1: έχεις. Εγώ Γιώργο, να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάντα επιτυχίες.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό
0: σε ευχαριστώ
1: μεσημέρι,
0: πολύ. Ευχαριστώ.
1: Για χαρά. Για.
0: Στέλιος Σταματογιαννάκης. Από τις δημιουργίες του να ακούσουμε ζωντανή εμφάνιση, δώσε μου νιώτη δεύτερη. Μην χάσετε λοιπόν αυτές τις δύο βραδιές κάλεσμα αυτή τη Δευτέρα στο Ρέθυμνο, 21 Σεπτεμβρίου Θέατρο Εροφίλη στη Φορτέτζα, και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου Υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, είσοδος ελεύθερη, Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου. Καλή επιτυχία στις μεγάλες συναυλίες σας.

τραγουδάρες. Να το στείλω αυτό που ακούγεται στην Κάριστο. Με πολύ αγάπη μας πήρε τηλέφωνο ο Γιώργος ο Κουκουράκης. Μας ακούει, μας σκέφτεται, μας αγαπά, μας εύχεται καλό χειμώνα και στέλνει και ένα ιδιαίτερο χαιρετισμού στους Αγίους 10, στο Στέλιο τον Κουκουράκη, στην Κατερίνα και στη γιαγιά από τον ξάδερφο, λέει, τον Γιώργο τον Κουκουράκη από την Κάριστο. Κάριστος.

σπάσω. Μια και είναι μερακλήτικα τα τραγούδια που παίζουμε, να το αφιερώσω σε ένα μερακλήδο. Γιώργο το Φουντουλάκη στην Αθήνα. Καλό λέει από καλό καιρό. Με υγεία σε όλους, καλές μουσικές εκπομπές. Μερακλήδικες παρέες στο ερωτόκριτο. Γεια σου Γιώργα ρε. Καλημέρα στο Ρέθυμνο, στον Νίκο τον Καλονάκη, στα Χανιά, τον Γιάννη το Στρατάκη, τον Κωστή το Κουβεράκη, στην Αθήνα, στο Γιάννη τον Πατακό, στο Γιώργο τον Πατακό.

2892-908-9253-500 επικοινωνείτε μαζί μας. Info παπάκι ερωτόκριτος.gr. Viper και SMS μηνύματα στο 6986 729990.

0: Πώς γίνεται, λέει ο Σιμίσακογιώργης, πώς γίνεται να θέσουμε, να σφιχταγκαλιαστούμε και ίδιο όνειρο ποτέ να μην ονειρευτούμε.
1: Μέσα να μανήσεις μου παρέα, πίνω κι απόψε και ξενύχτα.
0: Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με Γιάννη Κακλή.
1: Τα ωραία, τα κλειδωμένα μες στο μυαλό.
0: Ζωντανή εμφάνιση με τις αναμνήσεις μου παρέα.

Να το στείλουμε στον κύριο Κωνσταντίνο Θανόπουλο. Καλησπέρα κύριε Λεκάκη, χαρά που σε γρικό και πάλι. Όμορφη εκπομπή και καλή συνέχεια στη μέρα σας. Ευχαριστούμε κύριε Κωνσταντίνε Θανόπουλε.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Lenor μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Palmolive κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
8: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής από τις 11 στην παρέα σας. Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Εδώ είμαστε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, προσπαθώντας να περάσει όμορφα η ώρα μας. Εσείς και εμείς, εμείς και εμείς, εμείς και εσείς. Με πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό. Καλημέρα στο Ρέθυμνο, Ευαγγελία για πιτζάκι. Καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή και καλή ακρόση σε όλους τους φίλους μας. Τα χαιρετίσματά μου και την αγάπη μου πέμπω σε όλους. Ευαγγελία για πιτζάκι.

0: μια... Πάμε λίγο και στην Νάξο. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, λέει ο Νίκος ο Τρανουδάκης. Καλημέρα μας σε όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή και πολλά χαιρετίσματα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Αντώνης Κουκλινός. Επιτέλους θα πιούμε το καφεδάκι. Καλημέρα Γιώργη, υγεία και χαρέ σε όλη την όμορφη παρέα μας. Την καλημέρα μας στον Αλέξη Κοκαράκη. Να έχει πάντα όρεξη και δύναμη να δημιουργεί. Την αγάπη μου στους φίλους που είναι συντονισμένοι. Αντώνης Κουκλινός. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ. Είχαμε. Ξανά έχουμε, παρακαλώ.
1: Την καλημέρα μου, Αρκισούδα.
0: Έλα κύριε Τριανταφυλάκη, καλό μεσημέρι.
1: Κάνετε, καλό μεσημέρι, είστε καλά. Χάρηκα, ωραία παρέα.
0: Είναι ενθουσιασμένος ο κύριος ο Μιχάλης ο Καλογεράκης, θα ξαναβγεί στον αέρα τώρα να τον ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Πετάει από τη χαρά του.
1: Τα χαιρετίσματά μου και στον Καλογεράκη και στον Παραστελή. Και στο Χαραλάμπη, σε όλους μας κάνουν ωραία παρέα, σε όλους.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα. Καλό μεσημέρι, κύριε Σπύρο.
1: Καλό μεσημέρι, να σε καλά, γεια.
0: Και σου στέλνω Γιώργη Παπαδάκη. Θα πάψω πια να σ' αγαπώ.

0: Καλό μεσημέρι στη Γερμανία, Γρηγόρης Ρωμανάκης, Dortmund. Καλημέρα και από το βροχερό Dortmund. Φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλη την ερωτοπαρέα. Μια ξεχωριστή καλημέρα στον κύριο Αλέξη Κοκαράκη. Πραγματικά τέτοια τραγούδια μας αγγίζουν όλους εμάς που ζούμε μακριά από τον τόπο μας. Γρηγόρης Ρωμανάκης, Dortmund. Στο ίδιο μήκος σχήματος και ο Αντώνης ο Παλαμιανάκης από τη Γερμανία, επίσης από τον Dortmund. Καλημέρα και από μένα σε όλο το ακροατήριο. Πολλούς χαιρετισμούς. Και όπως λέει το τραγούδι του Αλέξη του Καράκη, σας αγαπάμε και δεν σας ξεχνάμε. Για να πω το τραγούδι με τον Βασίλη το Σκουλά, η Γαρδένια ήταν αφιερωμένο στην κυρία Μαρία, στον Άγιο Παύλο που της αρέσει. Και στο Γιώργη το Φουστάνι που λέει καλοτάξιτο το τραγούδι του Αλέξη του Κοκαράκη και του Αντώνη του Μαλιωτάκη. Και καλές συναυλίες να έχει ο Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου. Και λέει κουράστηκα υπομονή να κάνω στη ζωή μου, περιμένοντας λίγες χαρές να μείνουνε μαζί μου. Μα ως πότε με το γέλιο μου θα κρύβω τον καημό μου και πώς θα αντέξει η καρδιά τον αναστεναγμό μου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Γιώργο.
0: Έλα κυρία Μαρία.
1: Απ' το κινητό σε παίρνω σήμερα.
0: Έχει διακοπή ρεύματος.
1: Γιατί κάθομαι πάει σε ένα δωμάτιο και έχω δυο ράδια και παίζα το άλλο ράδιο και σου μιλώ και σε άλλο τηλέφωνο.
0: Πάμε λοιπόν να στείλουμε χαιρετισμούς κυρία Μαρία που το ρωτάσει.
1: Κύριε Γιώργο μου, χαιρόμαστε που γλυκούμε πάλι σήμερα την όμορφη σου εκπομπή. Να ακριβοχαιρετήξω όλους και όλους που άκουσα με όλα τα όμορφα που είπανε. Χαιρετώ ιδιαίτερα τον κύριο Αλέξη που τον εκτιμώ πάρα πολύ και χαιρόμαστε που κάνει εκείνο στον αγώνα του κάτι να μείνει όπως το πολεμούμε όλοι. Χαιρετώ τους ξενιτεμένους όλους που άκουσα που σου αφιέρωσε το τραγούδι. Την κυρία Χρυσούλα στο Μπρούκλιν που ήρθε ο γιος της και μέδαινε, δεν ξέρω αν γύρισε το παιδί, κυρία Χρυσούλα, να μου στείλεις μήνυμα να μου πεις. Χαιρετώ την κυρία Ελένη, στη Γερμανία όλους, ιδιαίτερος στην Άξο τα παιδιά όλα, τον Νίκο, τον Δημήτρη, τη μαμά τους, τον μπαμπά, την αδερφή τους, όλα τα παιδιά, τον κύριο Γιώργο, την Ιωάννα στην Άρη με τον Αντώνη, μια σταθερή φιλή αξίας. Ιωάννα μου, σε ευχαριστώ. Και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας για τις ευχές που μου δώσετε χθες για την κόρη μου την Κιτούλα, που πριν 50 χρόνια κύριε Γιώργο ήρθε αυτό το κοριτσάκι στη ζωή με ένα θαύμα του Αγίου, μεγάλου Αγίου των Αστερουσίων του Αγίου Νικήτα. Και από εκεί λοιπόν τη δω και το όνομα και γιορτάζει.
0: Να τη χαίρεστε και όλη την οικογένεια κύριε Μαρία.
1: Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας, όλες αυτά στιμήρες στο τυμπάκι, στιμήρες. Τόσοι πολλοί φίλοι, τόσοι πολλοί αγάπη, σας ευχαριστώ ειλικρινά όλους και όλες σας. Να είστε καλά, ανταποδίδω τις ευχές μου και εύχομαι κάθε καλό στα παιδιά σας, στα εγγόνια σας, στις οικογένειές σας. Να είστε όλοι καλά με υγεία και αγάπη του Χριστού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γιώργο. Χαιρετώ και τον κύριο Τριανταφυλάκη που άκουσα και τον κύριο Μιχάλη στα Χανιά. Και την Κίσα μου, αν μ' ακούνε, που ήρθανε την Τρίτη ένα λεωφορείο εχθές και προσκυνήσανε τον Άγιο Ευμένιο,
0: ναι.
1: Το οποίο στέλνω στις ευχές μου στο κύριο Πνευματικάκη, που ήθελε να πάω να τους μιλήσω και πήγα, τους είπα ό,τι μπορούσα και για τον Άγιο Νικήτα και για τον Άγιο Ευμένιο, και να είναι καλά και
0: εγώ
1: η υγεία του να έχουν όλοι.
0: Εγώ να σου πω συγχαρητήρια γιατί είσαι ακούραστη.
1: Ακούραστη είμαι κύριε Γιώργο, δεν το λες ψώματα. Όποιος μου ζητήξει, κύριε Γιώργο, κάτι δεν θα αρνηθώ.
0: Δεν λες όχι σε κανένα.
1: Όχι, δεν λέω όχι γιατί...
0: Και ιδιαίτερα όταν σου πούνε για τον Άγιο Ευμένιο, τρέχεις παρόλο που είναι δύσκολη διαδρομή, ανέβα, κατέβα.
1: Ναι. Έτρεξα και χθες με ό,τι μπορούσα και να τη κεράσω και να το σε πω γιατί αυτό θα μείνει, αυτό μπορώ να κάνω στον Άγιό μας εθελοντικά με την αγάπη μου και με την προσευχή μου.
0: Την ευλογία του να έχεις και να έχουμε όλοι μας. Όποιος λέει την πίστη στο Θεό ποτέ δεν θα τη χάσει. Τα ανθρώπινα τα όρια μπορεί να ξεπεράσει.
2: Αν θέλω
0: Σημίσα Κογιώργη σηματινάδα. Παρακαλώ.
2: Περιμένω να βγω.
0: Κύριε Μιχάλη, στον αέρα είσαι, σε ακούμε.
2: Ναι.
0: Πες τα ευχαριστήρια για την αγάπη σου που ήθελες να μου στείλεις κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων. Σε ακούμε τώρα.
2: Χαιρετώ τον κύριο Κοκαράκη. Και εγώ αυτά που λέω δεν τα λέω ψέματα, τα λέω στην αλήθεια. Και χαιρετώ και τον Ηλία και όλο το προσωπικό του ρετόκριτου.
0: Μα δεν το αφισβητεί κανείς, κύριε Μιχάλη.
2: Όλο το λέω αυτό, και γι' αυτό τη λέω τη Μαντινάδα. Όλο τον κόσμο αγαπώ και τσίχω στην καρδιά μου, μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
2: Και χαιρετώ και την κυρία Κατερίνα και την κυρία Μαρίκα και όποιοι λέει το όνομά μου. Σας ευχαριστώ όλους.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Την Παρασκευή με καλό να τα ξαναπούμε.
2: Αμήν Παναγία μου, αμήν Χριστέ μου.

χέρι. Ας στείλουμε καλό μεσημέρι στο Στέλιο τον Πικάκη και να ξέρετε τον αγαπούμε πάντα στο Ρέθυμνο. Αγάπη μου, το χέρι μου να πλώσω. Καλημέρα και στη Σουηδία, Όξι Σουίντεν. Καλημέρα και από μένα, λέει ο Νίκος Αλαγουδάκης, Μαρία η Μαθιουδάκη, μας ακούνε στην Σουηδία. Καλημέρα και από μένα, καλή επιστροφή Γιώργη, καλές εκπομπές, μας λείψατε. Και σε όλους που ακούνε, χαιρετισμούς και ιδιαίτερα στη μάνα μου, Νίκος Λαγουδάκης. Γεια σου φίλε μου Νίκο. Και εμείς σας αγαπούμε και σας στέλνουμε τις ευχές μας για ό,τι καλύτερο. Θα περάσουμε όμορφα και αυτή την ραδιοφωνική σεζόν μαζί.

0: περνάει η ώρα, τρέχει ο χρόνος και έχουμε εξέλιξη. Ο σύντεκνος ο Γιώργης ο Ραπτάης από τον Αμυρά της Βιάννου.
1: Η σκέψη μου στα κάθια σου.
0: Σήμερα έχουμε πρόεδρο, έμαθε να ακούει και διαδικτυακά. Μέχρι τώρα μας άκουγε ραδιοφωνικά. Από σήμερα μπορεί να μας ακούει οπουδήποτε και αν πηγαίνει και διαδικτυακά. Και λέει άσβεστη φλόγα του Σεβδά, μέσα μου καίει ακόμα. Και λιώνει μου το άτυχο στον έρωτά σου σώμα. Κοίτα να δεις λέει που ακούω σήμερα διαδικτυακά. Όσο γερνό εξελίσσομαι, αφάρμιστα μου. Τα σέβη μου και την εκτίμησή μου, σύντεκνέ μου, καλή συνέχεια Γιώργη Δραπτάκης. Και από εμάς την αγάπη μας και το σεβασμό μας σε σένα και την οικογένειά σου, σύντεκνο Γιώργη Δραπτάκη.
1: Να'ρθείς ξανά, να'ρθείς.
0: Να'ρθείτε ξανά την Παρασκευή, 11 η ώρα το ραντεβού. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 11 με 1. Να'ρθείς ξανά για δε μπορώ. Μανολιούδης.

Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής σήμερα πάμε να πούμε μερικές ματινάδες από το βιβλίο του Σιμισακογιώργη. Με ματινάδες σας μιλώ. Ρίξε ένα ξύλο στη φωτιά να δεις πως θα κεντήσει. Μοιάζει καρδιάς που καίγεται, κρυφά σαν αγαπήσει. Κρυφά για σένα θα πονώ, θα κρυφομαραζώνω. Κι ανεμοπίστως αγαπώ, δεν το ξεφανερώνω. Η ομορφιά σου προκαλεί χωρίς να σκανδαλίζει. Αρχαία μινοήτησα, η όψη σου θυμίζει. Παλάτι χτίζω του Σεβδά, με την Γνωσό να μοιάζει. Γιατί μια μινοήτησα όμορφη μ' αγκαλιάζει. Κρασί δεν είναι να το πιείς, γυαλί για να το σπάσεις. Όρκους τ' αγάπης δώσαμε, αυτό μην το ξεχάσεις. Μες στο σκοτίδι αν μπορείς κλωστή να μπελονιάσεις, θα δεις τι νιώθω εγώ για σε και σέβου, μη με χάσεις. Έχω το χιόνι πάπλωμα για στρώμα το χαλάζει, μα με πυρώνει ο Σεβδάς και στην καρδιά μου λιάζει. Παλιέ Σεβδά μου μαρουβά με τη δική σου μέθη, στις ευτυχίες κοίτομαι και στη χαρά στα νέφη. Πάνω στο κύμα πορπατώ και στη στεριά βουλιάζω. Στα δύσκολα συνήθισα, στα εύκολα τρομάζω. Φεύγουμε. Αντώνης Μαζοκοπάκης για το φινάλε. Να το στείλουμε στον Ηλία το Φανουράκι, στη μαμά του, στη θεία του που μας ακούνε. Ένας κουρσάρος πώς. Ο κουρσάρος.

0: άλλο να μην τα γει.
1: Και την Παρασκευή με καλό λοιπόν και μια τελευταία ματινάδα του Σμισακό Γιώργη λέει άμα θα νιώσεις δίπλα σου χέρα να σε χαϊδέψει, μη φοβηθείς, μη ξαφνιαστείς, θα είναι η δική μου σκέψη.

0: Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Μία προσφορά. Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
1: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
3: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
4: Έτοιμος για την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται τη Γιαγκελόνια απόψε στο Καραϊσκάκης στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε 22 ποδοσφαιριστές, με το Ρόμαν Γιάρεμτσουκ να βρίσκεται κανονικά στις επιλογές του. West Brom, Southampton και Levante εξετάζουν την περίπτωση του Δημήτρη Καλοσκάμη της ΑΕΚ για τον Ιανουάριο, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία. Ο Μαροκινός αριστερός Μπακανά Σαλάχ Εντίν, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αυτή την περίοδο, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την άφιξή του στην Αθήνα, ενώ τόνισε ότι ήρθε για να κατακτήσει τον ντάμπλ, αποκαλύπτοντας ότι σημαντικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξε η παρουσία των συμπατριωτών του Ουνάη και Λούζα. Ο Σιμών Μπανζά μίλησε για την απόφασή του να έρθει στην Τούμπα, τις φιλοδοξίες του για κατάκτηση του τίτλου και για όσα του είπε ο Μεϊτέ. Θρυλικό να βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ, ήρθα για τον τίτλο, τόνισε ο Κογκολέζος επιθετικός. Τρεις λίγκες, περισσότερες ομάδες και νέο σύστημα ανόδου και υποβιβασμού στο Nations League. Το Ναϊρόμπι της Κένιας θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του 2029.
5: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα

0: ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
2: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
3: Έμεινε στο δρόμο, μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
4: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
3: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
4: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
3: Τηλέφωνο 690 737 9950.
4: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά. Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
8: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
8: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
7: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
8: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
7: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
9: Τσίρκο Νασιονάλ Δε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ, Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.
2: Πάλι

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 69.

0: 1-55-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
1: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash, στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
5: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
4: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
5: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
4: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
6: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
4: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
6: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
4: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
7: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης. Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
8: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ο Πρωθυπουργός εγγενίασε το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες και έκανε διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ, έφτασαν οι αστυνομικές αρχές. Πάνω από 80.000 ευρώ είχαν καταφέρει να αποκομίσουν τα μέλη της. Συναγερμό σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Εύβοια, όταν 26χρονη γυναίκα από την Πολωνία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δύσβατο σημείο στη Δημοτική Ενότητα Κονιστρών του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς πρώην συνεργάτες της την κατηγορούν ότι οι υπογραφές που κατέθεσε στον Άριο Πάγο για την ίδρυση της Φωνής της Λογικής ήταν ψευδείς. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει πώληση πυρομαχικών ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Στην αντεπίθεση, ο σκηνοθέτης της ταινίας Νάζα κατηγορεί τα Ισραηλινά μέσα ότι αγνοούν τους θανάτους αμάχων στη Γάζα καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Επεισόδια σε διαδήλωση αγροτών στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
7: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
8: Μοσχάρι παραγωγής μας ανεφωστών 1449. Κοτόπουλο πίνδου άρτας 390. Αρνί παραγωγής μας με οστά το κιλό 1139. Φύλλο κρούστας χρυσή ζύμη 450 γραμμαρίων 1,99. Δημητριακά Κέλοξ, κόκο πόπς και τσόκος 2,86. Μαγιονέζα Hellmann's 450 ml 2,34. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 3,24. Χαρτί κουζίνας Mama Soft Strong 400 γραμμαρίων 1,58. Σκύπ σκόνη και υγρό 48 μεζούρες 8,85. Φέρι πιάτων 654 ml 2,99. Νες καφέ 100 γραμμαρίων 4,49.
7: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 55 55 556 557 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
12: Ακούστε
11: λύση.
12: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει λεβεντιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
17: Ερωτόκριτος.
18: Πόσο ψηλά κι αν ανέβησα, άνθρωπε θα κατέβεις.
17: Ερωτόκριτος. Πάντα για...

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω! Αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
7: Έχουμε Αλφα! Παντού!
6: Δηλαδή?
7: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο! Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά! Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
9: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
10: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο.

0: Κίνητο γερανοφόρο για απεγκλωβισμό από εκτροπή οχημάτων. Δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
1: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
2: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Ερωτόκριτος.
5: Σε κάθε κάνει του φετιού να βάλουνε λουλούδι. Παλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
2: Ερωτόκριτος.
5: Σίδερα δε με στέλνουνε σκηνιά, δε με βαστούνε.
2: 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Έτοιμος για την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται τη Γιαγκελόνια απόψε στο Καραϊσκάκης, στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε 22 ποδοσφαιριστές, με το Ρόμαν Γιάρεμτσουκ να βρίσκεται κανονικά στις επιλογές του. West Brom, Southampton και Levante εξετάζουν την περίπτωση του Δημήτρη Καλοσκάμη της ΑΕΚ για τον Ιανουάριο, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία. Ο Μαροκινός αριστερός Μπακανά Σαλάχ Εντίν, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αυτή την περίοδο, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την άφιξή του στην Αθήνα, ενώ τόνισε ότι ήρθε για να κατακτήσει τον double, αποκαλύπτοντας ότι σημαντικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξε η παρουσία των συμπατριωτών του Ουνάη και Λούζα. Ο Σιμών Μπανζά μίλησε για την απόφασή του να έρθει στην Τούμπα, τις φιλοδοξίες του για κατάκτηση του τίτλου και για όσα του είπε ο Μεϊτέ. Θρυλικό να βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ, ήρθα για τον τίτλο, τόνισε ο Κογκολέζος επιθετικός. Τρεις λίγκες, περισσότερες ομάδες και νέο σύστημα ανόδου και υποβιβασμού στο Nations League. Το Ναϊρόμπι της Κένιας θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του 2029.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο, είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Lenor μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Palm Olive κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
8: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα,
9: γιατί το σπίτι μας αγνέει.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, Πλατεία Ομονίας. Τηλέφωνο 2892-0-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
13: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
14: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
13: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
14: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
13: Τηλέφωνο 690-737-9950.
14: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
15: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
16: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
15: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
17: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
18: Ερωτόκριτος.
19: Στο πελάγος η μοναξιάς γυρεύω να ανταμώσω.
18: Ερωτόκριτος.
19: Εμείς

0: σου βλέμμα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Σγουρό βασιλικάκι μου, εκιά που στέκεις στάσου, εκιά που στέκεις στάσου.
1: Μόνο

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 25 Ρέθυμνο, Κέρκυρα, Λίμνος, Καβάλα, 27 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Τρίκαλα, Χανιά, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Σέρες, Γιαννιτσά, 29 Άρτα, Πρέβεζα, Καλαμάτα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο

0: shopsigmacreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
1: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
7: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
7: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
6: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
7: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-0-24-218.
6: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
9: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης. Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ερωτόκριτος.
13: Να μην μυρίζεις για σε μη, η ομορφιά σου φτάνει.
12: Ερωτόκριτος.

0: ξύλο.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε νεό παλιατζής κι ό,τι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σε δράση, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ομιλία στη Βουλή από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της συζήτησης επί της προτάσεως για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, προκειμένου να αναζητηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους στο συγκεκριμένου ιατρείου, αλλά και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 23 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαιρέσης. Σχέδιο για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού ΝΑΤΟ παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, πρόταση για συμμετοχή και του Καναδά. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με το Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.709 μονάδες. Τη διατήρηση της ισχυρής θέσης της ελληνικής ναυτιλίας στον παγκόσμιο χάρτη καταγράφει η ετήσια ανάλυση της Petrofin Research.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
9: Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Αγελάδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Μερέντα παυλίδι 360 γραμμαρίων 2,55. Ζυμαρικά στέλα 500 γραμμαρίων 0,74. Μπύρα αλφα 330 ml σετ 4,68. Νταβ Ντουζ 720 ml 2,89. Όμο σκόνη πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες 5,78. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο 1,89. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95.
8: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-0-92-4 34.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
13: Αυτός που ξέρει. Αυτός που ξέρει να πονεί.
12: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
12: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
14: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
14: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
12: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Θάλασσα. Θάλασσα σε έπανε άψυχη. Μα εγώ έχω άλλη γνώμη. Γιατί το κύμα οντεμιλό αφρίζει και φουσκώνει.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Η Φιλιάνα της Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9.

0: 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος.
1: Στο όνειρο όποιος σε δει δεν θέλει να ξυπνήσει. Μες του ονείρου τσιχαρές θέλει να ξεψυχήσει.

πάρω το Κυριακάκι, πού το. Καλώς όρισες, Γιάννη. Το ξέρω πώς θα λέγες.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει αμοναχός. Να με από επιλογή μου. Δεν την μπορώ καρδιά μου. Δεν την μπορώ τη μοναξά με κόσμο στην αυλή μου.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
6: Έμεινε στο δρόμο, μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
4: Ρυμούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
6: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
4: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
6: Τηλέφωνο 690-737-9950.
4: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House.
10: Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
11: Ακούστε
10: λύση.
11: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
13: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Κρητικοί πρωτομάστορες, τα ειδόνια της Κρήτης, η αετή, κάθε στιγμή, ερωτόκριτος.
1: Όνειρα να έχουνε χαρά, έπαψα και δεν βλέπω, γιατί μου στρώνει η μοίρα μου τα βάσανα και θέτω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πόνος καρδιά μου. Έχω απομείνει μοναχός και μένα έχω χάσει. Ο πόνος και η μοναξά με έχουνε αγκαλιάσει.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκλητος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε! Καλό.
6: Δεν υπάρχει.
7: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
9: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502.

0: Η αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
1: Αν μείνει Θεέ μου φύλαες στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
2: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης. Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Η Κρήτη μας ενώνει. Ερωτόκριτος στους 87,9. Ερωτόκριτος.
1: Την πέρδικα που κυνηγώ αντίχει και μου φύγει, θα πω πως έφταξε ο καιρός να κόψω το κυνήγι.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνες στα μάτια σου βάθιες που η κότη μου αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαίρετο σε και κατεχιάδι μου ρευτά και πιστικά κάπως. Και κατεχιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μα ποιο ζωή σου το έπαινε? Πως είμαι από ατσάλι? Τσι ελπίδες από μούδοκες πληγές τσικάνεις πάλι.

0: Και της υγείας σας, καλό να σας
1: πω. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Στις πράξεις και τις παραλήψεις των δύο γιατρών, αλλά και στη συνολική στάση τους πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσιμης ιατρικής πράξης, στηρίχθηκε σύμφωνα με πληροφορίες το σκεπτικό των δικαστικών αρχών για την προφυλάκησή τους στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ αποκαλύπτει την απόσταση ανάμεσα στην εκπαίδευση των γυναικών και στην οικονομική τους δύναμη. Στην 75η θέση η Ελλάδα με υποχώρηση στις οικονομικές ευκαιρίες και επίμονα εμπόδια στην επαγγελματική ανέλυξη. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν θα παρουσιάσει τον νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα παιδιά και την προστασία τους από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κοινό μέτωπο από πρωθυπουργούς κρατηδίων της CDU για να σώσουν το Friedrich Merz. Υποπίεση ο Γερμανός καγκελάριος μετά την εκλογική άνοδο του ακροδεξιού AfD ακύρωσε ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε 25 χρόνια φυλάκιση καταδίκασε το δικαστήριο της Χάγης τον πρώην πρόεδρο του Κωσόβου Χασίμ Θάτσι ως υπεύθυνο για εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια του πολέμου του 98-99 με τη Σερβία.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
10: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
11: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
0: σε έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά. Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
14: Μοσχάρι παραγωγής Μασάνεφ Οστών 1449. Κοτόπουλο Πίνδου Άρτας 390. Αρνί παραγωγής μας με οστά το κιλό 1139. Φύλλο κρούστας χρυσή ζύμη 450 γραμμαρίων 1,99. Δημητριακά Κέλογς, Κόκο Πόπς και Τσόκος 2,86. Μαγιονέζα Χέλμανς 450 ml 2,34. Σαμβουάν Ούλτρεξ 360 ml 3,24. Χαρτί κουζίνας Mama Soft Strong 400 γραμμαρίων 1,58. Σκύπ σκόνη και υγρό 48 μεζούρες 8,85. Φέρι πιάτων 654 ml 2,99. Νες καφέ 100 γραμμαρίων 4,49.
13: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
15: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
6: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
6: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
5: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
6: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
5: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ.
9: βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
11: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
10: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
11: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
10: Στο λαούτο, το μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
12: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
10: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
12: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
10: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: αγωνό. Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε αχ, και ξέρουν και γλεντούνε.
0: 87,9.
1: Παχιλιά καλό.

0: 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Έμεινε στο δρόμο, μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
2: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
4: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
2: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
4: Τηλέφωνο 690 737 9950.
2: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
5: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα.
7: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
8: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
10: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης. Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
11: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ερωτόκριτος. Ύμνος στην κριτική ζωή και φύση.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: μόνο κριτικά.
1: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σαν τα μόσο. Καιρούς να σαν τα μόσο.
0: Ερωτόκριτος.

0: ευχαριστούμε.
1: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκλητος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση.
4: 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός.

0: πρόστιμα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
1: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης, μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
3: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
4: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στις πράξεις και τις παραλήψεις των δύο γιατρών, αλλά και στη συνολική στάση τους πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσιμης ιατρικής πράξης, στηρίχθηκε σύμφωνα με πληροφορίες το σκεπτικό των δικαστικών αρχών για την προφυλάκησή τους στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ αποκαλύπτει την απόσταση ανάμεσα στην εκπαίδευση των γυναικών και στην οικονομική τους δύναμη. Στην 75η θέση η Ελλάδα με υποχώρηση στις οικονομικές ευκαιρίες και επίμονα εμπόδια στην επαγγελματική ανέλυξη. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν θα παρουσιάσει τον νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα παιδιά και την προστασία τους από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κοινό μέτωπο από πρωθυπουργούς κρατηδίων της CDU για να σώσουν το Friedrich Merz. Υποπίεση ο Γερμανός καγκελάριος μετά την εκλογική άνοδο του ακροδεξιού AfD ακύρωσε ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε 25 χρόνια φυλάκιση καταδίκασε το δικαστήριο της Χάγης τον πρώην πρόεδρο του Κωσόβου Χασίμ Θάτσι ως υπεύθυνο για εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια του πολέμου του 98-99 με τη Σερβία.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
7: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα
10: στις καλύτερες τιμές.
11: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε παιδιά με το Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

λέγανε, αχ πως μου το λέγανε, φύγε θα σε πληγώσει. Φύγε θα σε πληγώσει, αυτή να παίρνει μια ζωή, θέλει

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξενογλώσσης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
7: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
6: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος

0: Εξοικονομώ κατοίκον.
1: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
2: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
1: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
2: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
1: Στο λαούτο, το μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
3: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
1: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
3: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
1: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ είμαι γιος του φεγγαριού, συνυχνάς ταξιδιάρης.
0: 87,9.

0: μου κάνει η φωνή της Κρήτης.
1: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε σύστηψε φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης. Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
7: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Κυριακή.
1: Εδώ είμαστε, καλησπέρα, πέρα για πέρα. Είναι Τετάρτη, είναι 16 Χριστό, του Σεπτέμβρη, ένας φθινοπορεινός Σεπτέμβρης και μας αρέσει. Από τα Χανιά μας ακούτε ήδη ζωντανά, Κρήτη Κόρα με 93,8 και τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ήδη μας ακούτε και από τον Ερωτόκριτο 87,9 για όλο τον νομό Ηρακλείου και τον νομό Λασιθίου. Οι δύο κορυφαίοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Θα κάνουμε παρέα, περισσότερους φίλους, θα ενώσουμε τους ανθρώπους στην Κρήτη μας, μουσικά από τη μία μπάντα μέχρι την άλλη. Καλώς ορίσατε, ένας Σεπτέμβρης που είναι ομολογουμένος φθινοπορεινός. Βασίλης Σταυρακάκης ανοίγει την αυλία της απόψινής εκπομπής και το Μανουσάκι.

Μαρινάκη, πρώτη καλησπέρα που έρχεται από την Αντωνία από τα Χανιά. Λέει καλησπέρα Κώστα, βρέχει λέει στο χωριό. Από εκεί σαν σε ακούω. Καλή εκπομπή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και εγώ ευχαριστώ. Και απόψε 28-210-40-140 το τηλεφωνικό μας κέντρο, παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας, να κάνουμε την παρέα μας. Καλησπέρα φίλε Γιώργη, ο Γιώργης μας ακούει στο Ρέθινο στο χώρο της εργασίας του. Να σε καλά φίλε μου, καλή δύναμη όλοι που εργάζεστε στο χώρο της εργασίας σας, καλή δουλειά. Μια καλησπέρα μας στέλνει και η Τζίνα από το Μασταμπάλι. Καλησπέρα στον πιο αστεράτο εκφωνητή που και απόψε εδώ στο σπίτι, παρέα με τη μαμά, μου κάνει την καλύτερη πέρα. Ευχαριστώ πολύ, χαιρετισμούς και στη μητέρα σου. Ένα τραγούδι που το χρωστούσα από την προηγούμενη εκπομπή για ένα άνθρωπο χαρισματικό που τον ακούμε καθημερινά σχεδόν από την εκπομπή. Μας γράφει όμορφα πράγματα. Είναι ο Χαραλάπης από τον Κρουσόνα. Του το στέλνουμε πάρα πολύ εκτίμηση. Λουδοβίκος των Ανογείων, στις λίμνες των μαθιών σου.

Μια καλησπέρα και από τη Λιτσάρδα, από τον Αποκόρνο, από τον Γιώργη, τον Αρκολάκη, τον καλό φίλε πολύ. Καλησπέρα Κωστή και από την παρέα μου. Καλή εκπομπή, να είσαι καλά φίλε. Καλησπέρα Λιτσάρδα, Αποκόρνο, σε ένα όμορφο χωριό του.

Μια καλησπέρα επίσης από τα Χανιά, από το Ακροτήρι. Αναστασία, καλησπέρα Κωστή, από τη δουλειά πάντα. Καλή εκπομπή. Πάντα με γουβεράκι γυρτικόρα, με ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά. Μας ακούς και στο χώρο της εστίασης. Η Γεωργία Καλλιτεράκη από την Αμερική, από το Μπρούκλιν, λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή. Καλησπέρα, Γεωργία.

στι λίμνε των ματιών σου, Λουδοβίγο, στο αναγωνιό. Καταπληκτικό τραγούδι. Είμαι πάρα πολύ εκτίμηση. Το έστειλα για το φίλο το Χαραλάμπη που είναι στην παρέα μα, ελπίζω και απόψε. Μα ακούει στον Κρουσόνα στο Ηράκλειο. Καλησπέρα στο Γιάννη, στο Ροδοβάνη, στο Σέλινο. Βρέχει εδώ πάρα πολύ. Καλησπέρα, Κωστή. Θα έλεγα ότι είναι ευεργετικέ οι βροχούλε. Κάπω παλιότερα ήταν έτσι και ο Σεπτέμβρη. Απλώ με την κλιματολογική αλλαγή έχουν γίνει τα πράγματα λίγο περίεργα. Γιώργης Μανογιούδης είναι τσινύχτας ο τραγουδιστής. Εδώ Χανιά, Κρητικόρα με 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ερωτόκριτος 87,9 για το Λασίθι και το Ηράκλειο. Καλησπέρα Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, Κόσμε. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας και απόψε.

0: πάμε στι εκκλησίες να ανάψουμε το κερί μας. Είναι το μόνο φάρμακο να σώσει την ψυχή μας. Να ήταν, λέει, τρόπος, Κωνσταντή. Να ήταν τρόπος να γράφα τον πόνο με μολύβι. Όταν θα βγαίνει η ψυχή να σβήνει από τα χείλη, πάντα θα γράφω για καημό, πάντα για λυπημένους. Γιατί η χαρά δεν έρχεται ποτέ στις πληγωμένους, ώστε να έχω το μυαλό μέσα στην κεφαλή μου. Θα πιάνω μπένα και χαρτί να γράφω την ψυχή μου, να γράφω για όλο το ντουνιά, αφού είναι πληγωμένος, αφού δεν έχω άλλο εγώ καλό να περιμένω. Σ' όλους σας ευχαριστώ την κάθε μια ημέρα και να τα τρόπος να σφίγγα του καθενός τη χέρα. Και τελειώνω, φίλε Κωνσταντή. Καλό σας θέλω, αδερφοί. Καλό σας θέλω να έχω. Είναι για μένα ο χαιρετισμός που στην καρδιά μου θα έχω. Να είστε καλά.
1: Και εσύ να είσαι καλά και έτσι να μας μεταφέρεις τα όμορφα μηνύματα, πάντα εύστοχος, κατατοπιστικός, και σε ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη μου τιμή και για σένα.
0: Ευχαριστώ και
1: εγώ σε ευχαριστώ από την καρδιά μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εσύ, την αγάπη μου στον Κουρσόνα.
0: Όλους, όλο τον κόσμο.
1: Πάμε καλή να ακούσουμε βραδιά. Αρτέμι Πεντάρη. Έκανα, λέει, λάθη στο Σεβδά, λέει ο Αρτέμι. Σε ευχαριστώ. Την αγάπη
0: εγώ
1: μου.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Αρτέμις Πεντάρης, λίγο τον ακούσαμε και στον αέρα. Έκανα λάθη στο Σεβδά.

0: Και να ακούσουμε άλλο ένα αγαπημένο φίλο που είναι και απόψε στην παρέα μας. Τον ευχαριστώ και εκείνο, ο Σταμάτης από τα Χανιά. Καλησπέρα, Σταμάτη.
1: Καλησπέρα.
0: Βρέχει στο χωριό σου. Ευχαριστώ.
1: Παντού βρέχει.
0: Παντού χρειάζεται. Ευεργετική βροχούλα.
1: Να έχει τη δουλειά σου, να κάνει πρόγραμμα.
0: Και εσύ, φίλε, σε ευχαριστώ.
1: Πολύ ευγενικό άνθρωπο και πολύ τη ζωή σου.
0: Είναι μέσα από τη ζωή τα διδάγματα και έχουμε ανάγκη.
1: Τα διδάγματα.
0: Βέβαια.
1: Είναι φάρμακο, είναι ένεση.
0: Και φάρμακο και ό,τι λέει έχει ουσία και σημασία. Αν λίγο το προσέξει. Εγώ και εγώ υποκλίνουμε σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν γνωριζόμαστε από κοντά. Κάποια στιγμή θα γνωριστούμε. Αλλά υποκλίνουμε για την ανθρωπιά του και το χαρακτήρα του. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να είσαι καλά, φίλε. Καλή βραδιά να περάσουμε. Ήδη ακούστηκε. Καλή βραδιά να περάσουμε. Σε ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Και απόψε λοιπόν σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήδη στα πρώτα λεπτά μας έχετε αποδείξει πως έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή εδώ συντονισμένη στα Χανιά, στο Κρητικό Όραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο. Την καλησπέρα μου και στο Γιώργη το Λεκάκη, στο Μανώλη, σε όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου. Καλές εκπομπές, καλή σεζόν. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη, γιορτάζει ο Έφημος, η Εφημούλα, η Φούλα, η Μελίνα, η Μελιτίνη, ο Μελιτίνος, χρόνια πολλά και καλά. Και να πω και προκαταβολικά, μια και αύριο δεν έχουμε βέβαια εκπομπή, αύριο 17 του μηνός, Πέμπτη, γιορτάζει η Αγάπη, ο Αγαθοκλής, η Μαρίνα, η Σοφία, η Πίστη. Γενικότερα χρόνια πολλά και καλά ευχόμαστε σε όλους που γιορτάζουν αύριο και να έχουν την υγειά τους και πάνω απ' όλα τα καλύτερα. Να το επόμενο το έχετε επιλέξει, Μάρκος Ρεγιέρης, Γιάννης Πολυχωνάκη, σαν τα βουνά της θάλασσας. Μια καλησπέρα μας στέλνει και από τα Χανιά, από τα ψηλά, η Ρούλα Μπούχλια Κανέλη. Καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση όλη τα κορατή, ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα και στο μάνο της. Καλησπέρα Ρούλα.

0: Να έχει η κυρία Εύα μας από το Ηράκλειο στην παρέα μας. Καλησπέρα κυρία Εύα μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κωνσταντίνη.
0: Τι κάνουμε απόψε?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Βρέχει?
0: Βρέχει, βρέχει πάρα πολύ.
1: Όχι, δεν κάνει εμάς εδώ, ψυχάλε.
0: Α, δεν βρέχει, βρέχει, καλά βρέχει.
1: Ρούλα μου, μιλούσες εσύ, μιλούσε για σένα ο Κώστας και σ' άκουγα εγώ εσένα.
0: Τηλεπάθεια, είναι
1: μια
0: η διαφορά του ίντερνετ.
1: Καλησπέρα στη Ρούλα μας, στον κύριο Δημήτρη, στον κύριο Σόμαρο Στελή και τους ευχαριστώ που με ευχήθηκαν για τη γιορτή μου. Και σένα Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να έχετε την υγεία σας, τα ψηλά βουνά, να έχετε την οικογένειά σας.
1: Να πούμε στη Ρούλα μας.
0: Να πούμε ό,τι θέλουμε, πείτε με.
1: Ρούλα μου, η αγάπη σου με καταλεί και κόβει μου τσιχρόνους. Ως πάω ανεμοστρόβιλος απ' τα δέντρα τσικλώνους. Και άλλη μια, το σ' αγαπώ Ρούλα μου σου φώναξα και σκίζε τον αέρα. Να σε βρει όπως διαπερνά τον αετό η σφαίρα. Και ένα μπούχλι και για τη
0: Βεβαίως,
1: Ρούλα.
0: Μεγάλο πράγμα να αγαπάς το φίλο και να σε αγαπάνε. Σας ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνε μου.
0: Καλή βραδιά στο Ηράκλειο, κυρία μας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια.
0: Καλησπέρα και στον Αποκόρνα στις Βρύσες, στην Τασία που λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή. Καλησπέρα και στον Ανδρέα, στον Αλίκαμπο, επίσης στον Αποκόρνα. Διαφημιστικό το διάλειμμα για τις 9.30 να βγάλουμε και εμείς το ψωμί μας για την καταναλωτική ενημέρωσή μας. Κάνουμε που κάνουμε τις αγορές μας. Να προτιμάμε και τους ανθρώπους που διαφημίζονται και στα δύο ραδιόφωνα, γιατί είναι δύσκολες εποχές και εκείνοι συμβάλλουν σε πολύ μεγάλο βαθμό να είμαστε στην παρέα σας και στο Κρητικό Ράμα και στον Ερωτόκριτο. Αν τους αναφέρετε πως είστε μέλη του σταθμού και φίλοι, θα έχετε σίγουρα καλύτερες εκπτώσεις στα προϊόντα. Ιδιαίτερα για, αφού κάνουμε που κάνουμε τις αγορές μας, να προτιμάμε και τους ανθρώπους που διαφημίζονται και εδώ στο Κρητικό Ράμα αλλά και στον Ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
4: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
4: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
6: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 5 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές στις 11:30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
8: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
9: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
8: Συντονίσου
9: στο Κρητικό Όραμα στους 93,8.
8: Παντός καιρού, γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
10: Εδώ είμαστε μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Κάνουμε την παρέα μας από τα Χανιά, μας ακούτε από το Κρητικό Όραμα 93,8 και τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ζωντανά όμως μας ακούτε με αναμετάδοση επίσης στο ραδιοφωνό σας από τον Ερωτόκριτο 87,9 για όλο τον νομό Ηρακλείου και τον νομό Λασιθίου. Οι δύο κορυφαίοι ραδιοφωνικές σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας ενώνουμε μουσικά την Κρήτη από τη μία μπάντα μέχρι την άλλη, ανατολικά και δυτικά και αντιστρόφως. Καλησπέρα στο Γιώργο στην Νεάπολη, στο Λασίθι, που λέει καλησπέρα Κωστή, καλή εκπομπή σε όλη την παρέα. Καλησπέρα και στην Εκταρία που μας ακούει, στις Μοίρες Ηρακλείου. Η Ρούλα Μπούχλια Γκανά από τα Χανιά, το επόμενο τραγούδι το αφιερώνει για όλους που ακούνε Κρητικό Όραμα. Επίσης ευχαριστεί από καρδιάς την αγαπημένη της κυρία Εύα, να την έχει ο Θεός καλά και για όλη της την οικογένεια. Είναι ο Σκληρός, είναι ο Αναστάσης Μπούχλης. Αγαπημένα τραγούδια μεταδίδουμε και απόψε, κάνουμε την παρέα μας.

Μια καλησπέρα και από τη Λιτσάρδα, από τον Αποκόραν, τον καλό φίλο τον Γιώργο, τον Ναρκολάκη με την παρέτη. Φίλε Γιώργη, σε ευχαριστώ. Να δούμε πότε θα πάμε την πίτσα και στη Λιτσάρδα. Καλησπέρα, φίλε, να είσαι καλά. Καλησπέρα, παρέα.

Και να μου λέει από την Αγγελική, καλησπέρα στον πιο γλυκό εφωνητή που εδώ από το Πάνορ που πηγαίνω στα Τσιπόπουλο θα μου κάνει την καλύτερη παρέα, καλή εκπομπή. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλή διαδρομή. Ζώνη ασφαλείας στα αματάκια μας 14-104 στον δρόμο και τα αυτάκια μας κριτικό ράμα και ρωτόκριτο. Αναστάσεις Μπούχλης, επίσης η Ρούλα Μπούχλη Αγκανά, το έστειλε με πάρα πολύ αγάπη στην κυρία Εύα και στο μάνο της. Να πω ότι αύριο είναι μεγάλη γιορτή λοιπόν, αύριο 17 του Σεπτέμβρη, της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων, της πίστης, της ελπίδας και της αγάπης. Σοφία να έχεις στη ζωή σου, αγάπη στην καρδιά σου και με ελπίδα να πορεύεσαι και πίστη στα όνειρά σου. Αχιλλέας Δραμουντάνης, ελπίδα και παρηγοριά μου. Κώστας Γουβεράκης στο μικρόφωνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, νοερά είμαστε κοντά σας. 28-210-40-140 το τηλεφωνικό μας κέντρο, να είστε και στην παρέα μας. Καλησπέρα και στην Ξενιθιά και Αμερική και Αυστραλία και Βέλγιο και Λουξεμβούργο και Νορβηγία.

0: Και μία που έλεγα για ξενιθιά, πάμε στην Αμερική, στη Φλόριδα. Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλά, σε χαιρετάμε.
0: Χαίρομαι και που σας ακούω. Τι κάνετε? Πείτε μου.
1: Ένα τραγούδι του Μουντάκη, είναι πολύ παλιό, δεν ξέρω τώρα.
0: Ναι, το τίτλο...
1: Αν έχεις ακούσει για το γάμο.
0: Α, για το γάμο που λέει θα το ψάξω, θα το βρω.
1: Okay, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας τα αφιερώνουμε πάρα πολύ αγάπη στην Αμερική. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Okay.
0: Εσείς να είστε καλά. Yeah. Ευχαριστώ.
1: Yeah.
0: Χωρίς την πίστη, χωρίς την ελπίδα, δεν έχει ζωή. Έστω και αν έχουμε μία ελπίδα στο εκατομμύριο, πρέπει να την εξαντλήσουμε. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι άνθρωποι, ό,τι αντιμετωπίζει ο καθένας, ό,τι σταυρό σηκώνει ο καθένας, πρέπει να είμαστε με ελπίδα, χωρίς ελπίδα, και αυτή είναι η πίστη μας.

0: Πάμε και στη ρίζα του Ψιλωρίτη στη Λεωχρία στο Αμάρι. Δούμε βρέχει στο Αμάρι. Καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα σε όλο το κόσμο που ακούει.
0: Βρέχει στο Αμάρι.
1: Έβρεχε το μεσημέρι.
0: Α, μια χαρά.
1: Ναι. Χαιρετώ την κυρία Εύα, χαιρετώ τον Σπύρτο Διαταφυλάκη, χαιρετώ τον Τιμάκη τη Μαρίκα, την κυρία Ευγενία, τον Χαράμπη, τον Κουρσόνα.
0: Όλη την παρέα.
1: Όλη την παρέα που ακούει και να βάλει το τραγούδι του Παπαδάκη, ένα πουλάκι στην αυγή.
0: Ένα πουλάκι, το σημειώνω, σε ευχαριστώ. Την αγάπη μου στο Μαροστολί.
1: Καλά, καλή συνέχεια.
0: Την αγάπη μου στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο και στη ρίζα του Ψιλωρίτη. Ευχαριστώ.

0: Έχουμε και άλλο ένα φίλο από τα Χανιά, το Χρήστο. Καλησπέρα, Χριστάρα. Τι κάνεις σήμερα?
1: Καλά, μπρο Κωστή.
0: Πάντα καλά, καλά έτσι. Να είμαστε, καλά. Φίλε, καλά να έχουμε την υγειά μας και να είμαστε αισιόδοξοι άνθρωποι.
1: Πρέπει να γνωριστούμε καμιά μέρα.
0: Θα γνωριστούμε. Πού αφιερώνεις?
1: Μιχάλη του Καλογεράκη.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Καλή βραδιά. Καλό ξημέρωμα να περάσουμε. Την αγάπη μου στο Πασακάκι. Εσύ να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ.

0: Και από τα Χανιά, πού να πάμε? Πάμε την Πάκη. Πάμε νότια εκεί στο Ηράκλειο, στο αγαπημένο την Πάκη. Να μας πει, κυρία Ευγενία, τι γίνεται? Βρέχει? Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Ψυχάλιζε πρωί.
0: Καλά, εκεί είναι λίγο πιο θερμό το κλίμα από εδώ που είμαστε πιο βόρεια.
1: Κύριε Κώστα, άλλαξε ώρα?
0: Όχι, η ίδια ώρα είναι, 9 με 11. Δεν άλλαξα ώρα.
1: Ναι, αλλά ήταν από τις 7, ήταν.
0: Όχι, όχι, εγώ δεν έκανα ποτέ 7. 9 με 11. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Μάλλον κάποιο λάθος κάνετε.
1: Εγώ νόμιζα ότι ήταν πιο νωρίς.
0: Αφιερώνεται κάπου ιδιαίτερα?
1: Καλησπέριζω την κυρία Βοντικά και τον κύριο Σαμαροστελή, τον Σαμαρομανόλη που με είπαν, τον κύριο Χαραλάμπη, την κυρία Μαρία Σερκαλοχώρη, την κυρία Μαρίκα, τα Τσικολιδάκια. Και χρόνια πολλά αύριο στη γιορτή που είναι η κυρία
0: που γιορτάζουν.
1: Ναι, σε όλους αυτούς που γιορτάζουν αύριο. Και βάλει ό,τι τραγουδίες.
0: Καλό ξημέρωμα, την αγάπη μου στο Τυμπάκι. 9 με 11, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Μόνο από τον Ερωτόκριτο και από το Κρητικό Ράμα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κύριε Ευγενία. Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασίθι. Και Κρητικό Ράμα 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμο. Οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Από την Κίσαμα, από το Καστέλι μέχρι τη Σιτία.

Μια καλησπέρα και από το βορρά, από τη Θράκη, εκεί ψηλά στην πατρίδα μας, από την Κομωτινή. Η Δήμητρα λέει καλησπέρα, παρέα, καλησπέρα Κωστή, καλή εκπομπή, καλησπέρα Δημητρούλα. Καλησπέρα Θράκη, Κομωτινή.

Καλησπέρα και στο Νεκτάριο εκεί, το ψαράκι που μας ακούει στη Θεσσαλονίκη. Σε ακούω, λέει, αυτές τις μέρες που βρίσκομαι. Καλή εκπομπή, Κωστή. Μέχρι να ξανασμίξουμε στην πατρίδα, λέει. Μετά από λίγες μέρες, να σε καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστώ. 28-210-40-140. Και η Τόνια μας από το Ηράκλειο έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι από Μιχάλη Πετσάκη. Ντούρου ντούρου. Ντούρου ντούρου στη γειτονιά μου, εδώ στη νέα χώρα.

0: ακούσουμε και μια άλλη αγαπημένη φίλη στην παρέμψη από τα Χανιά. Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Είμαι η Ευαγγελία.
0: Χαίρε, Ευαγγελία.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Σε εσάς.
0: Αγία Μαρίνα, θα σας βρίσκω. Είμαι στα Χανιά.
1: Επί του δρόμου.
0: Α, πάντα είσαστε κι εσείς ένας τελικός Βέγγος, σαν και εμένα, γιατί τρέχω κι εγώ όλη μέρα. Ναι, την υγειά μας να έχουμε, να τρέχουμε.
1: Ναι, σε σένα καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο.
0: Ευχαριστώ. Σε ποιο σημείο αν επιτρέπετε να σε ακούω τώρα στα Χανιά?
1: Ακροατήριο.
0: Α, ψηλά στα ακροατήρια, προσέχετε εκεί, είναι λίγο περίεργο.
1: Πολύ. Σε σένα καλησπερίζω εσένα και όλη αυτή τη λεβεντοπαρέα που έχεις μαζέψει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είναι όλοι τους καλά, να είμαστε γεροί και δυνατοί. Καλώς υποδεχτήκαμε και τη βροχή μας.
0: Βέβαια, είναι ευεργετική, χρειαζόταν ο Θεούλης. Ξέρετε, κανεί άνθρωποι λίγο τα έχουν χαλάσει τα πράγματα.
1: Με τον καιρό θα τα φτιάξουμε.
0: Πιστεύω, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να τα φτιάξουμε, γιατί εντάξει.
1: Σιγά σιγά, Κώστα.
0: Χρειάζεται να μπούμε και στον ίσιο δρόμο. Γιατί λίγο έχουμε ξεφύγει αριστερά, λίγο λοξά. Και έχουμε κάνει τα πράγματα. Πληγόμαστε σε μια κουταλιά νερό. Και τώρα που η ζωή είναι πιο εύκολη, την έχουμε κάνει εμείς πιο δύσκολη. Πληγόμαστε σε μια κουτά νερού. Σε μια κουταλιά. Παλιά οι άνθρωποι ούτε αυτοκίνητο είχαν, ούτε στιρέλες, ούτε κουμπάκες στο πλυτήριο, ούτε στεκνοτήρια, γιατί ήταν χαρούμενοι. Τώρα λίγο πολύ τα έχουμε όλα και έχουμε άγχος. Δηλαδή ανεπίτρεπτο.
1: Εννοείται, εφόσον δεν κουραζόμαστε όσο πρέπει.
0: Βέβαια. Κουβαλούσαν το νερό 5 χιλιόμετρο, πατάμε το κουμπάκι τη βρύση, έχουμε και το ζεστό νερό, αλλά έχουμε παράπονο. Έλεος.
1: Τιμώνανε, βάζαν την αλυσιά, βέβαια. Από ό,τι θυμάμαι.
0: Πού αφιερώνετε?
1: Θα αφιερώσω σε όλους.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Αυτή τη λεβεντοπαρέα, σε
0: και εσείς, να είστε καλά, είστε μέρος της παρέας μας, λεβέντης
1: σαν εσείς. Για αύριο, για όλες τις σοφίες μας, να είναι γερές και δυνατές και θα πω μια μαντινάδα.
0: Σας ακούω.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η μαντινάδα.
0: Πείτε μου, την ακούμε πολύ.
1: Με άσπρα μαλλιά να σμίξουμε και γερασμένο σώμα. Τα ίδια συναισθήματα θα έχω για σένα ακόμα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλή διαδρομή, γιαγιά Μαρίνα.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια,
0: εγώ, γεια σας.
1: Όλες.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ είμαστε από τα Χανιά, από το Κρητικόραμα. Κάνουμε την παρέα μας. Μας ακούτε και μέσα από το Νερωτό και το 87,9. Σε κάθε γωνιά του νησιού κάνουμε την παρέα μας. Το έχουμε ανάγκη στους δύσκολους καιρούς που ζούμε να σμίγουμε, γιατί αλίμονο αν οι άνθρωποι κλείνονται στο καβούκι τους, αποκοινωνικοποιούνται, κάνουν πρώτα κακό στον εαυτό τους και μετά στον κοινωνικό περίγυρο. Βλέπετε τελευταία τα περίεργα και τα παράλογα. Καλό είναι λίγο να έρθει ο νου στην κεφαλή μας, γιατί κάποια πράγματα δεν έχουν λογική. Να είμαστε καλά. Λίγο πριν τις 10 το επόμενο για τον αγαπημένο φίλο εκεί στη Φλόριδα, ένα μικρό απόσπασμα από το Να ύμνη στο Κώστα Μουντάκη από τον Κρητικό Γάμο.
2: Σύφη, μωρέ σύφαλιό.
3: Ήταν εις παρδιά και δεν αγάζει.
2: Άμε κοπέλι μου, μια γλατιά να φωνιάξει του Μανώλη του Χουμά να έρθει γερά γερά στο σπίτι του γαμπρού, γιατί εμαζοχτήκανε πες οι γαμιλιώτες και θα μισέψουν εδώ για τα πουρτιά. Γλάκα!
3: Λίτια, εδώ θα πάω.
2: Μπράβο, άνα το χαρώ. Και τα ητέρω που θα έρθει η νύφη, θα τσιπώ εγώ να σου γεμίσει μια μπουζουνιέρα, μπράτη.

0: Φιλιότσο, άντεστε μπρε για το Θεό γιατί αργούμε. Μπρε Σικατερίνιο, ακόμη δεν έβαλες τη ρακή.
1: Έτοιμα τα έχω εγώ μπαρμπακολιό, μόνο απόμεινα ο νους μου με τη λύρα. Κι άζα πιο, είπε μου πως εδώ λέμε η Χαζίρης και έχει το Μανώλης. Μπράβο, μπράβο Σιφαλιό.
2: Μπαρμπακολιό, το Μανούσο, φέρε τους δίσκους με τις μεζέδες και γέμισε τις κούπες με το παλιό κρασί να πιούμε.
0: Ορίστε.
3: Σιγία το λοιπόν. Άντε στο όνομα του Θεού, γαμπρέ. Η ώρα η καλή να καλοπαντρευτούμε κι εμείς μπαρμπακολιού.
0: Άνεμο στη βράκα σου, κουζούλε. Και δεν θεωρείς πως δεν σε απόμεινε πιο, είναι πύρος αδόντι.
3: Τα σταγόδια της ξανοίγουνε μπαρμπακολιού.
2: Γεια σας.
4: Καλώς τον ξάδερφο τον Μανώλη. Εσένα νημένο για να βαστάς τον Παϊράκι σαν μια δικός μου δάκη μια λεβέντηση ύστερα από μένα βέβαια.
1: Τον Παϊράκι να στολίσεις και να του κρεμάσεις την καλύτερη κουλούρα. Γιατί πια πολύ θα ξανοίγουν την αφεντιά σου παρά το γαμπρό.
0: Πάμε, ατέστη, πάμε.

0: Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας ήβρα. Και στο κοπελιώσα. Και στα δικά σας κοπελιές. Και εσάς μωρέ τελικανίδες.
0: Ευχαριστούμε. Σε μεζέψατε δάση πέθερε να πιούμε μια. Μα η μεζέδες είναι ζεστή και κομμένη έτοιμη στις δίσκους και στα πιάτα. Ορίστε.
1: Εάντε να πιούμε το λιπός. Κάνουμε αρχή για τα πουρτιά. Γιατί σάικα είναι πολλά. Και είναι αλάργο το χωριό. Και μεθυσμένη του την εγκουζουλή. Και πως θα ποσώσουμε δεν κατέχω.
2: Συμπέθερε. Στον ξάδερφό μου το γαρμπί να δώσει το τελάρο. Και τα στρίποδα με τα δρομήλια. Τα φορτώσουνε του φοιτητικό Θοδωρή.
1: Ανάλε μάζε γρόμπο. Εμένα πάλι βρήκε.
2: Γιατί δεν τον πρέπει να πάρεις το μπουγαδοκόφινο και όχι και αυτό.
1: Όχι. Εγώ θα πάρω το καλαθάκι με τα αυγά που γλακάς να αρπάξεις απατός. Το πολύ πολύ να πάρω και την γλωσσού. Και εσύ να φορτωθείς το χερό ομιλό για να κάνω το χάζι σου πως να τον αποσώσεις τρώσε.

0: έχετε για συμπεθέρι και τα χαίρουμε καλό.
1: Νύφη, να μου πεις τα όνειρο θα δεις απόψε.
2: Καλό, καλή βραδιά. Καλό, καλό.
0: Ανύψω Θοδωρή, ο νου σου μου φαίνεται σου κάνει ανακατερά και δεν είσαι παρά μόνο να χάσκεις, να ξανοίγεις τις κοπελιές.
3: Τι τάχεις πάλι, Μπάρμπα Νικολή.
0: Δεν θεωρείς πρέ πως θα ξεσελίσει ο γαϊδερός σου και δεν αποσώνει τα πιατικά και τα λαϊνομπάρδακα που του φόρτωσε. Που να σε φάει από σέξο.
4: Μην ασκοφισάς, Μπάρμπα Νικολή, και φτάξαμε στον καμπρού το σπίτι κιόλας. Μόνο σώμα.

0: φορτώσουμε και να παραλάβεις το στρώμα.
1: Βέβαια. Και εσύ πρέπει να τα ανεβάσεις στον οντά, να φας και καμπόσες με την αγαλόβεργα για να το θυμάσαι.
2: Έλα, έλα μικρή μ' αγάπη, για τούτο ναι το κόπο σας, πολύ ευχαριστώ σας.

0: χοντρό Νικολή. Αναπόγδαρες τσικριού σου, βάλε στο τηγάνι όλα τα σκόχια και τα πομεσικά. Φέρε και το βραστό τράγο με το πιλάφι, γιατί που κολλώ, είναι κουρασμένη.
1: Ναι, ναι, να προλάβουμε να φάμε και να φύγουμε τον λόγο για την ύφη.
2: Βρήκα μόνο τον γαμπρό ένα ζόρι που έχει να πάει στην ύφη.
0: Κάψα που τον εβαστά και πώς την κουλατρίζει.
3: Κριτικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί.
4: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από Κυριακή 13 έως Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Κοτόπουλο φιλέτο στήθος ελληνικών οπό το κιλό 2 ευρώ φθηνότερα, μόνο 7,95. Σφολιά τα κανάκι μόνο 2,43. Νιρβάνα παγωτά 750 ml μόνο 7,53. Και ακόμη πολυσυσκευασίες παγωτά Mars, Twix, Bounty και Snickers μόνο 6,36. Και αυτή την εβδομάδα επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
5: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
13: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
12: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
12: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
14: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
14: Και πήρα την απόφαση να μην σε συγχωρέσω.
12: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
15: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
17: Μια καλησπέρα και από τα Ιωάννινα, από τα όμορφα Γιάννενα. Μας στέλνει η Ιωσίας, που και απόψε μας ακούει εκεί η ιδιοκτήτη του Ράδιο Πάτρα. Λέει καλησπέρα Κωστή, σε ακούω λέει, αλλά λόγω δουλειές. Τώρα μπόρεσα στο, το μήνυμά μου, να σε καλά, την αγάπη μου στα όμορφα Ιωάννινα.

2-10-40-140 και την επικοινωνία μας. Την καλησπέρα μου στο καλό μου φίλο εκεί, τον Μπαϊράμ, στο Ιβαλί και στο Καπετάνιο. Καπετάνιε, να είσαι καλά σαν τα ψηλά βουνά και με καλό να σμίξουμε. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ κάθε φορά που έρχομαι στο Ιβαλί. Κάντε τα πάντα να περνά όμορφα και η φιλοξενία και η ανθρωπιά σας και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σας στέλνουμε πάρα πολύ εκτίμηση το τραγούδι του αείμνηστου

και ήταν ο Αρχάγγελος της Κρήτης, ο Νίκος Ξυλούρης. Λέει ο Λεφτάρης, καλησπέρα Κωστή, από τον Αποκόρο να έρχομαι και σε ακούω μέχρι να φτάσω εδώ στα Χανιά στο σπίτι. Σε ευχαριστούμε και την παρέα. Να είσαι και εσύ καλά, φίλε μου. Καλή επιστροφή. Τα ματάκια μας 104 στο δρόμο επιβάλλεται. Είναι που είναι και τα έργα εκεί, τα κολονάκια. Δυσχεραίνουν την οδήγηση, την οδική συμπεριφορά, την ορατότητα. Είναι και το ψηλόβροχο. Γι' αυτό λοιπόν τώρα, αν πάμε 5-10 λεπτά αργότερα στον προορισμό μας, δεν χάλασε και ο κόσμος. Εμείς είμαστε, σας τα λέμε καθημερινά όλες εδώ, δεν περισσεύει κανείς αυτό το νησί, σε αυτή την πόλη. 28-210-40-140 για την επικοινωνία και την παρέα μας. Η Δήμητρα από την Κομωτινή έχει επιλέξει Στέγιο Μπικάκι, να μην μυρίσεις για σεμί. Κάποτε και τα Χανιά αποκαλούταν η πόλη των γιασεμιών, τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τεράστια κτίρια. Ελάχιστα τα γιασεμιά.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και η Κωνσταντίνα που μας ακούει στην Αθήνα στη Λυκόβρεση. Λέει καλησπέρα από τη Λυκόβρεση Κωστή. Από την παρέα μου και έχεις λέει πολλά χαιρετίσματα και καλές εκπομπές και ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Να είστε καλά. Την αγάπη μου στη Λυκόβρεση στην Αθήνα.

0: Και πάμε να ακούσω τον αγαπημένο φίλο, τον Μπαϊράμ, τον Ιβαλή. Καλησπέρα, Μπαϊράμ, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, αδερφέ, καλή εκπομπή.
0: Να σε καλά, πού σε βρίσκω, στο Ιβαλή?
1: Είμαι στη Μυτιλίνη.
0: Α, Μυτιλίνη.
1: Από παρέα μας και από Μυτιλίνη.
0: Α, μια χαρά σας βρίσκω, στη Μυτιλίνη.
1: Ναι, στη Μυτιλίνη.
0: Με τον καπετάνιο μαζί.
1: Με καπετάνιο και έχω φίλο, το λένε Φρανσίσκο.
0: Α, την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα και στη Μυτιλίνη, Μπαϊράμ.
1: Ευχαριστώ.
0: Ό,τι παίξει για σένα και για την παρέα σου.
1: Ευχαριστώ. Πρώτο Θεό να βρεθούμε τέλος του Σεπτεμβρίου.
0: Πρώτο Θεό θα σμίξουμε. Να είμαστε καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Εντάξει, παρακαλώ,
0: με καλό να σμίξουμε. Ευχαριστώ.
1: Επίσης, να είστε καλά, επίσης.

Είμαστε μια πολυφωνική εκπομπή, μας ακούτε σε όλο τον πλανήτη, μας ακούτε και στο Ιβαλί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι η εκπομπή που ενώνει τους ανθρώπους. Οι πολιτικοί πολλές φορές τους χωρίζουν, αλλά εμείς τους ενώνουμε.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Ράμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν από τα Χανιά, ζωντανά μας ακούτε από το Κρητικό Ράμα 93,8 και τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ζωντανά επίσης μας ακούτε στο ραδιόφωνο μέσα από τον Ερωτόκριτο 87,9 για όλο το νομό Ηρακλείου και το νομό Λασιθή, από τη μία μπάντα της Κρήτης μέχρι την άλλη. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Γιώργο το Λεκάκη, στο Μανώλη το Λεκάκη, σε όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου και στο δικό μας σταθμό εδώ στο αφεντικό μας, το Γιάννη το Στρατάκη, που χάρη σε όλους αυτούς κάνουμε την παρέα μας σε όλη την Κρήτη αλλά και στον υπόλοιπο πλανήτη. Καλησπέρα στον Νεκτάριο, στη Σούδα και στην παρέα του που είχε επιλέξει Αντώνη Μαρτσάκη.

0: Και πάμε από τα Χανιά την Πάκη, νότια πάλι στο Ηράκλειο, σε μια αγαπημένη φίλη. Καλησπέρα, τι κάνετε σήμερα?
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε μας, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια παρέα είμαστε όλοι.
1: Μια παρεούλα ωραία. Εγώ στην αρχή εξαφνιάστηκα με αυτό που πρωτόμα το γάμο. Από μπήκα εγώ που μπήκα,
0: εμείς τα ελεύθερα πρέπει να παντρευτούμε. Επομένως από τώρα παίρνουμε μια προετοιμασία, έτσι, μια προγεύση. Καλός είναι και ο γάμος όταν υπάρχει κατανόηση και αγάπη.
1: Καλό, τυχερό όλοι απάντρευση.
0: Βέβαια. Και να είναι τυχεροί οι άνθρωποι και να στεριώσουν. Γιατί έχουμε πολλούς χωρισμούς δυστυχώς.
1: Έχω και εγώ δύο απάντρευτους.
0: Η ώρα καλή, εύχομαι.
1: Αλλά φοβούνται.
0: Είναι, κοίταξε, μεγάλη υπόθεση να έχεις καλό σύντροφο. Είναι δύσκολες οι σχέσεις, αλλά αν έχουμε λίγο μυαλό και λίγο σεβασμό και υποχωρήσεις, όλα γίνονται.
1: Καλή κοπελιά να είναι, καλή να είναι μόνο.
0: Καλή κοπελιά και καλό κοπέλι.
1: Όπως και οι αδερφές σας. Οι αδερφές σας έχουν προβλήματα, δεν έχουν. Παρόλο που είστε στενοχώριοι, και έχουμε όλοι όλους ο κόσμος.
0: Εύχομαι τα καλύτερα για τα παιδιά σας και για όλους τους ελεύθερους, τις ελεύθερες.
1: Να
0: είμαστε καλά.
1: Να έχουν ένα καλό τυχερό.
0: Καλή βραδιά, κυρία Μαρίκα, στο Τιμπάκι.
1: Ένα τραγουδάκι, ναι, για όλους τους ακροατές, ιδιαίτερα για το Σωμαροστελή, το Χαραλάβη και το Γκαλουγεράκι και το Μιχάλη, ναι, από τα Χανιά.
0: Να είμαστε καλά, όλα τα τραγούδια. Σας ευχαριστώ.
1: Για
0: την αγάπη μου στο αγαπημένο Τιμπάκι, στο Ηράκλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε και εμείς.

Την καλησπέρα λοιπόν στη Μυτιλήνη εκεί σε όλη την παρέα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη Μυτιλήνη που έχω επισκεφτεί πάρα πολλές. Κάθε χρόνο κάνει το τάτσιμό μου. Ένα αγιασμένο νησί, ο Ταξιάρχης, ο Άγιος Ραφαήλ, ο Άγιος Χαράλαμπος. Όσοι δεν έχετε πάει ιδιαίτερα στη χάρη του Ταξιάρχη, να πάτε και να με θυμηθείτε.

Καλησπέρα στον Νίκο, λέει. Καλησπέρα Κωστή από τα Κεραμιά. Κατεβαίνω λέει από τα ψηλά, σε ακούω καμπάνα. Και καλή εκπομπή και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν θέλω να μιλάω για τον εαυτό μου. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια πάλι. Καλή διαδρομή. Κρητικό ράμα από τα Χανιά 93,8. Ερωτόκριτος 87,9 από το Ηράκλειο.

Αντώνης Μαρτσάκης, ο κορυφαίος γιολάτρος της εποχής μας. Καλησπέρα και στον Γιώργη στη Μαλάξα. Έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι. 28-210-40-140 για την επικοινωνία μας. Δέρτε στην παρέα μας μέχρι τις 11. Η Πλατάνη, Φασουλάς Καλέρι.

0: καλέ. Πάμε και στη Σούδα στα Χανιά. Τριανταφυλάκη Σπύρος. Καλησπέρα Σπυράκο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Σε ακούω ευδιάθετο απόψε και μ' αρέσεις.
1: Ναι, άργησα, ήμουνα κάπου, επίναμε με φίλους.
0: Να σε καλά φίλε και ναι στην υγειά σου.
1: Χαιρετήματα μου πάνε να σου πω.
0: Τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Και λέω σε όλο τον κόσμο που έκανε την εκπομπή μας ωραία απόψε το καλησπέρα μου, την καλή μου ευχή και να είμαστε καλά πάντα.
0: Να είμαστε καλά Σπύρο. Και την εγώ, Παρασκευή με καλό, σε ευχαριστώ φίλε.
1: Καλό,
0: και πάντα καλά, να περνάς καλά, καλά, αγαπημένε φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είμαστε καλά, να είμαστε
0: και ορεξάτος πάντα και αισιόδοξος, την αγάπη μου στη Σούδα.
1: Και εσείς, και εσείς.
0: Ευχαριστώ φίλε, ευχαριστώ.

Και μετά λοιπόν τον Φασουλά και τον Καλέργιο, οδεύοντας για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, μας πιέζει ο χρόνος. Καλησπέρα και στο Γιάννη που μας ακούει εδώ στα Χανιά. Επιστρέφω λίγο από εκεί, σα ακούω τέλεια στη διαδρομή. Καλή εκπομπή, Κωστή. Να είσαι καλά, φίλε μου, καλή επιστροφή. Ψαραντώνης Χαΐνης και Μανολάκης είναι ο Τρούλος. Διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10.30 και επιστρέφω δυναμικά για το επόμενο ημίρο εδώ στα Χανιά, Κρητικόρα με 93,8 και στο Ηράκλειο Ερωτόκριτος 87,9.

0: Κρητικό Ράμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Ευθυμία ή αλλιώς Έφη. Μελίνα ή αλλιώς Λίνα. Όπως κι αν τις αποκαλείτε, μην ξεχάσετε σήμερα να τους ευχηθείτε. Γιατί είναι 16 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζουν. Το λέει και το Κρητικό Ράμα.
2: Όχι, τώρα βρήκε να μ' αφήσει.
3: Τι έγινε, βρε Κέτη, τι φωνάζεις?
2: Η σκούπα χάλασε.
3: Και τι σκάς, θα την πάμε στο Χριστοδουλάκι.
2: Αχ, ναι, ευκαιρία να δω και για το ψυγείο που θέλω να αγοράσω.
3: Είδες, ο Χριστοδουλάκης έχει πάντα τη λύση.
4: Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και σέρβις Χριστοδουλάκη.
5: 42 χρόνια δίπλα σας, με συνέπεια.
6: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 10:30.
7: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος 87,9.
8: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη.
2: Όχι, τώρα βρήκε να μ' αφήσει.
3: Τι έγινε, βρε Κέτη, τι φωνάζεις?
2: Η σκούπα χάλασε.
3: Και τι σκάς, θα την πάμε στο Χριστοδουλάκι.
2: Αχ, ναι, ευκαιρία να δω και για το ψυγείο που θέλω να αγοράσω.
3: Είδες, ο Χριστοδουλάκης έχει πάντα τη λύση.
4: Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και σέρβις Χριστοδουλάκη.
5: 42 χρόνια δίπλα σας, με συνέ...

0: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
1: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
2: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Έτσι λοιπόν και να ερωτευτείτε και να είστε ειλικρινείς με τους ανθρώπους, να μην κοροϊδεύετε τους ανθρώπους. Είτε αυτό λέγεται φιλία, είτε συνέστημα, να είμαστε ειλικρινείς με τους ανθρώπους. Και γενικότερα να επιλέγουμε αληθινούς ανθρώπους. Είτε φίλος, είτε σχέση, είτε οτιδήποτε, οτιδήποτε αληθινό στη ζωή μας. Καλησπέρα και στο Μουστάκο, στα παιδιά και στο Μουστάκο, ψηλά εδώ κάτω νότια στα Χανιά. Να είστε καλά σε όλους που μας ακούτε. Η Γεωργία Καλυτεράκη που είναι από το ξεκίνημα στην παρέα μας που μας ακούει από το Μπρούκλιν, από τη Νέα Υόρκη, από την Αμερική, έχει επιλέξει Διαβάτες Αλεξανδρής από τον Αλέξανδρο Τζουγκανάκη και τον Ανδρέα Τομπικάκη. Ένα καταπληκτικό τραγούδι που μου λέει και η φίλη η Γεωργία από το Μπρούκλιν, από την Αμερική.

Καταπληκτικοί και οι δύο, και ο Τζουγκανάκης και ο Μπικάκης. Και συνεχίζουμε με τον αγαπημένο Μανώλη Κονταρό. Το έχετε επιλέξει. Να το στείλω για την παρέα που μας ακούει εκεί στην παλιά πόλη, στον Άγνωστο, στα ταξί στο Ρέθυμνο. Σε ένα καλό φίλο, καλή δουλειά. Μανώλης Κονταρός. Αγαπημένος Μανώλης Κονταρός. Και σήμερα και σύντομα θα τον δούμε στη νέα κινηματογραφική σειρά του Μέγκα και σε κάποιο ρόλο εκεί στο σίριαλ, σαν Μανώλης Κονταρός. Εν αναμονή λοιπόν.

Καλησπέρα και σε ένα φίλο εκεί, το Γιώργο από τα Χανιά, που νοσηλεύεται τώρα με πέρα τηλέφωνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, εκεί στις Βούτες Ηρακλείου. Φίλε, να είσαι καλά. Καλή ανάρρωση και γρήγορα καλή επιστροφή στο σπίτι στα Χανιά και όλοι οι άνθρωποι βέβαια που αντιμετωπίζετε δυσκολίες, προβλήματα υγείας. Η Παναγία μαζί σας.

0: 30 χρόνια ραδιόφωνο, 30 χρόνια Κώστας Βουβεράκης, 18.000 ώρες εκπομπών, 500.000 τηλέφωνα επικοινωνίας, 1.500 διαγωνισμοί, 200 συνεντεύξεις, 5 ραδιοφωνικοί σταθμοί, 30 χρόνια ραδιόφωνο, επικοινωνία χωρίς όρια, σε όλο τον κόσμο από άκρη σ' άκρη. 30 χρόνια Κώστας Βουβεράκης και συνεχίζουμε δυναμικά. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ στα καλύτερα σας έχω και απόψε, στα Χανιά Κρητικό ώρα με 93,8 και στο Ηράκλειο Ερωτόκατος 87,9. Οι δύο κορυφαίοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης κάνουμε την παρέα μας, ενώνουμε μουσικά την Κρήτη, τους ανθρώπους, όλους τους νομούς της Κρήτης αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τον Νίκο και στην Αγγελική στο Ηράκλειο και την παρέα του που έχει επιλέξει Μανώλης Αλεξάκης που μας μιλάει για τη γυναίκα που αγάπησε.

0: να σου κάνει.
1: Και πάμε πάλι Ηράκλειο στην κυρία Ποντικάκη, την αγαπημένη μας κυρία. Πρώτα, τι κάνετε, καλησπέρα.
2: Ευχαριστώ. Πρώτα εσάς και όλοι και το Μανώλη και τον Γιώργο και όλοι που με έχουν καταλάβει και καταλάβετε το πρόβλημά μου, αλλά δεν θέλω να χάσω την παρέα.
1: Μια χαρά είσαστε.
2: Πάρα πολύ.
1: Και κάτι να έχουμε, θα λέμε δεν έχουμε, να είμαστε αισιόδοξοι άνθρωποι και ναι, αύριο που γιορτάζουν...
2: Θέλω να πάρω θάρρος. Να ξεπεράσω το πρόβλημά μου.
1: Όλοι οι άνθρωποι κάτι αντιμετωπίζουμε, μικρό ή μεγάλο, το παλεύουμε όμως, γι' αυτό λοιπόν να είμαστε αισιόδοξοι.
2: Παλεύω, κύριε Πόντα.
1: Το καλύτερο φάρμακο είναι η θετική σκέψη. Αυτό τα θεραπεύει όλα. Σας το λέω εκ πείρας, γι' αυτό ξέρω τι λέω.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ την αγάπη μου και εύχομαι τα καλύτερα, κύριε Ποντικάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλες τις σοφίες. Υγεία, αγάπη, πίστη και.
1: Αυτά είναι τα βασικά, η βάση.
2: Και σοφία να έχουμε στο μυαλό μας.
1: Όταν τα χάσουμε όλα αυτά, είμαστε χαμένοι.
2: Και να μην χάσουμε τις ελπίδες μας μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: Την πίστη μας και την ελπίδα μας.
2: Να σε μια αγαπημένη μου φίλη που γιορτάζει αύριο.
1: Να τη χαίρεστε.
2: Την ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι πρόσφερε σε μένα. Είμαι κατά υποχρεωμένη. Την αγαπώ πολύ. Όπως αγαπώ
1: είναι είναι μεγαλοψυχία να λέει ένας άνθρωπος ευχαριστώ πολύ για. Είναι κακό πράγμα όλες. Να μην εκτιμάει ο άλλος.
2: Νύχτα, μια όμορφη νύχτα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου στο Ηράκλειο. Η γυναίκα που αγάπησα, Μανώλης Αλεξάκης. Πολλές φορές δεν μαθαίνουμε ποτέ ποιον αγαπήσαμε ή ποια.

0: γυρίζεις πια.
1: Μανώλης Αλεξάκης, η γυναίκα που αγάπησα, οδεύοντας για το φινάλι και για το Βατιστετάτης 16 του Σεπτέμβρη του 26, με αγαπημένα τραγούδια 28-2-10-40-140. Το επόμενο το έχει επιλέξει ο Χρήστος από Χανιά. Αρτέμης Πεντάρης, γιάντα λέει, γιάντα ε, να μη θέλεις, γιάντα. Γιάντα βρε. Όταν ο άλλος είναι ειλικρινής στα αισθήματά του, να το εκτιμάτε βρε παιδιά.

Όλα τα καλά κάπου τα γιούν, έτσι λέει και ένα πολύ σοφό γνωμικό λαός μας. Έτσι και απόψινή παρέα σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποσπερίσαμε, κάναμε την παρέα μας και εμείς κάναμε ό,τι μπορέσαμε την παιδιά μας να περάσουμε ένα όμορφο δίωρο. Γιώργο Λεκάκη, Μανώλ Λεκάκη, Ερωτόκριτε 87,9. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Γιάννη Στρατάκη, Κριτικόραμα. Σας ευχαριστώ που χάρη σε εσάς μου δώσατε τη δυνατότητα να κάνουμε την παρέα μας σε κάθε νομό του νησιού αλλά και στον υπόλοιπο πλανήτη. Καλά να είμαστε, θετική σκέψη, να αγαπάτε τους ανθρώπους, να είστε ειλικρινοί με τους ανθρώπους και το σημαντικότερο να είμαστε καλά. Είναι το σημαντικότερο πράγμα που έχουμε σαν βάση στη ζωή μας. Όλα τα άλλα με υπομονή και επιμονή ξεπερνιούνται. Να είμαστε καλά. Το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, πρώτο ο Θεός και μετά ο σταθμός την ερχόμενη Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, για μια εκπομπή ακόμα παντός καιρού. Από τον Κώστα Κουβεράκη, καλό και ευλογημένο ξημέρωμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

ξέναξε.

0: σκύλι μου βαρύνει.
1: Κριτικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί.
2: Εγγυημένες διαδρομές, ασφαλείς οδηγικές εμπειρίες, οικονομία και επιδόσεις σε κάθε σου χιλιόμετρο. Αρκεί να έχεις τα σωστά καύσιμα. Πρατήριο καυσίμων BP Μιχελάκης. Εγγυημένα ποιοτικά καύσιμα και υγραέριο για τη σωστή λειτουργία του κινητήρα σας. Πετρέλαιο θέρμανσης για μέγιστη απόδοση.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
4: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ, Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: όλα σε
1: μένα. 87,9.
0: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: να ξαπλώνει.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8:30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης. Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: ερωτόκριτος.
1: Είναι σύνη κούπα, ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πως τα σφακιά τον πολεμό. Το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

Παίρναμε σβάρνα το χωριό. Παίρναμε σβάρνα το χωριό και κάναμε καντάδες. Και στα σοκάκια λέγαμε όμορφες μάτινες.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Ερωτόκριτος.
6: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
5: Ερωτόκριτος.
7: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
5: Στους 87,9.
8: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
5: Μόνο κριτικά.

0: Ιωχρήτος.
1: Να μου νευρίσει τα οριού και να έρθει διψασμένη, να πέσει μου η γόνατα να μη με ποφορτένει.
0: Τα χρώματα της Κρήτης, οι στιγμές της, η μουσική της, εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

Έρωτας για την Κρήτη. Πάθος για τη μουσική του τόπου μας. Ερωτόκριτος.

0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Γυναίκα περγολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, ρί και πέρδι κοστιθάτη.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8:30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης. Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
3: Υπάρχουν και κρυφοί γιατροί. Βότανα δεν κρατούνε. Ψηλάνε ελπίδες. Κι όσο ζεις τον πόνο.
0: Ερωτόκριτος. Η δυνατή φωνή της Κρήτης.

Φεύγεις, παίρνεις, αφήνεις, ήτανε μου τα δίνεις ό,τι ζήσαμε ομάδι. Μένω κόστος σε βετά σου, μ' αναμνήσεις να ζω τον καιρό να περνώ. Τη ζωή μου ματιά σου έκαμε σ' όλη να μοιάζει βράδυ. Της ελπίδας το φως να γυρίσεις κανά λίγο στο και θα πω.

κάνω να πέτω και καρδιά να ελπίζω. Μάθε με να ξεχνώ, να μη σ' έχω ανάγκη, να μη σ' αγάπω. Να μπορώ να λέω πως πίσω ξανά στα παλιά δεν γυρίζω. Και πως πια δεν θυμάμαι τα τόσα που λόγια.

σπάσανε τις νύχτας που ταξιδεύει. Ένα που με πνίγει αυτές τις βαριές της μοναξιάς τις στιγμές. Το γιατί που τα βράδια μονάχο με κρίνει και με παιδεύει. Μα καμιά σημασία μη δώσεις σε τίποτα εσύ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ερωτόκριτος.
5: Ο έρωτάς σου αδιάβατος, στρωμένος με αγκάθια. Ματώνω, μα δεν άλλαξα. Ποτέ μου μόνο.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Κάθε ώρα είναι ώρα για ερωτόκριτο.

0: Ποιος να τα γέρατε κοντό?
1: Ποιος
0: να τα γέρατε κοντό? Τα όμορφα σου καλή, τα όμορφα σου καλή άραγες, είναι μερακλής να πάνε χιά σκαλάλι. Κρίμας

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Είναι τ' άσπρο του ουρανού μου, ο παράδεισος του νου μου, τις αγάπες μαγίσα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Έχω μια τίγρη μέσα μου, άγρια λιμασμένη. Το όλο με περιμένει κι όλο τι καρτέω.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκλητος.
1: Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ο χρόνος θα στο δείξει. Κι ας λένε οι άλλοι πως χαλά και φθείρει ό,τι αρέσει.
0: Ερωτόκλητος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός.

έχω εγώ παράπονο μητσό σε κι αν ένα. Μόνο κερά μου μόνο, μόνο εις τη δολοφόνησα, η κοιμάνα που σε γέλα.

άνθρωπος. Έχουμε μεγαλώσει καιρός να ειδούμε τη ζωή προτού να τελειώσει. Εγώ μπορεί να γέρασα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ το φίλο αγαπώ σαν να είναι αδερφός μου και δεν κατέχω τι θα πει καημός του και καημός μου.
2: Εσύ που στα τα μάτια σου, εσύ που στα τα μάτια σου, που τα ζες πως θα με έχεις. Που τα ζες πως θα με έχεις.

0: Αυτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μήλο ζαρίφικο. Όπα κι αντί για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: στους 87,9. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Πρωτόκριτος.
1: Καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, που την Ελένη αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: υποκριτός.
1: Αν είναι η σκέψη μου αφορμή και σε κρατεί θλιμμένη, να τη μαλώσω στη δοχή του νου σου, να μην μπαίνει. Γιώργης Σταυρακάκης,
2: Μιχαλόπουλος.

0: το στόμα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Αρλόγω επαρχία μου και από κορώνα μου. Και από κορώνα μου.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Τον άνθρωπο.